0: 87,9.
1: Και
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκλητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Έκαμα λάθη που μικρό με δείχνανε μπροστά σου. Μα εγώ για σένα πέθαινα μονάχα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν έπρεπε να σου το πω, το σ' αγαπώ ποτέ μου. Γιατί σβήσε η φλόγα του με μια φυσάτανε μου.
2: Δημία.

0: Ερωτόκλητος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκλητος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εκπληκτική του Μιχάλη του Στεφανάκη είναι αυτή που λέει: ποτέ δεν κλαίω φανερά γιατί έχω την καρδιά μου. Και κλαίει αυτή, και είναι στεγνά τα μάτια του.

0: Ευρύκου να και το βάλα στα πόδια.
1: Ερωτόκριτος.
2: Τίποτα δε με συγκινεί, φως μου σαν το σεβδά σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ένα

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα είναι απίσου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν είναι φίλοι πιστικοί, δένουν φιλιά μεγάλη. Κι αξίζει όσο δεν μπορεί ανθρώπου νους να βάλει.

0: ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Και λέει ο Μιχάλης ο Στεφανάκης, είναι χαρές που δεν γελάς όσο ευτυχής και να είσαι. Γιατί η σκέψη μη χαθεί. Σε τρώει και φοβάσαι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στην αγκαλιά σου το κορμί με άγκυρα θα δέσω, κι όσα κι αν έχει κύματα στη μέση τζι θα πέσω.

0: έτσι. Για τ' όμορφια σου πέρδικα το σπάσα το ντουβέτσι.
1: Σκέπαψα δε συχνά

0: Πρωτόκριτος.
1: Στο δρόμο μου το σκοτεινό άτυχη φως για ανάψει. Αντές αμανά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ορκίστηκα ώστε να ζω, να μην θωρώ καθρέφτη, γιατί λογούμε ζωντανός και αυτός με βγάζει ψεύτη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εδυναμώσαν οι καιροί και έρχονται μπόρες πάλι. Δώσ' μου τη χέρα σου χαρά, δεν έχω δύναμη άλλη.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πάλι στον Ήρου τα σκαλιά στέκω και περιμένω. Να έρθεις κι εσύ, γιατί αλλιώς κι εγώ δεν ανέβαινα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμα ποθάνει ο άνθρωπος, μόνο 2 μέτρα παίρνει. Κι όσες εκτάσεις ζωντανός, αν έχει δε χορταίνει.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σαν τα μόσο. Καιρούς να σαν τα μόσο.
0: Ερωτόκριτος.

κούνες το βροντίσει. Απανόρτιζο σου να κάνεις, μη μας χωρίσει. Απανόρτιζο σου να κάνεις, μη μας χωρίσει. Ψεύτικους όρκους μου δίνες, πως μ' αγαπάς τα αλήθεια. Μα αναμνήσεις μείνανε σαν να ήταν παραμύθια. Αναμνήσεις μείνανε σαν να ήταν παραμύθια. Καθόμαι και τα σκέφτομαι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα κεράκι άναψα σε ένα μικρό ξοκλήσι και στέκει μοίρα γελαστή να φύγω να το σβήσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το γέλιο σου ό,τι πληγεί και να έχω μου τη γέννη, και η αναπνιά σου το κρυγιό σώμα μου, μου ζεσταίνει.

Vovô de Miras. Opa, tá se querendo aqui.

πάμε λαχρινό μουσά. Θέλεις να έρθεις να με δεις, να μη σε δουν άνθρωποι. Να μη σε δουν άνθρωποι, ξύπνησε χαϊδεμένο μου.

0: Charles Magapaz Tanhoso. Ai, deixas Magapaz Tanhoso, tias me pedaço piso, su ego tá pequeno grosso.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αναστενάζω τρέπει και τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αρχωγό επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εζευγαρώσανε τα πουλιά σήμερα στην αυλή μου και ένα γλυκό κελάιδισμα δανάνε η ζωή μου. Μια πέρδικα και έναν αετό έχω και βαβαλίζω και πως θα βγούνε στα ψηλά καθημερινώς ελπίζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποτέ δεν κλαίει ο δυστυχής, αλλά παραπονάται του θιού που δοκε αλλού χαρές, κι αυτός τσιδιακονάται.

0: Πρωτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκληθος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 38.

0: 32 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Ερωτόκριτος.
4: Γελώ, μα μέσα στο γέλιο μου κρύβω μεγάλο πόνο. Με λέει ο κόσμος ευτυχή, μα εγώ κατέχω μόνο.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ιερωτόκριτος.
1: Εγώ θα κάμω εξαίρεση στα λόγια τα μεγάλα. Όλοι αγαπούν μελαχρινές, μ' αγώ μια ξανθομάλα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ βέβαιο, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το γόνα σε ειδό, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

με την πένα της ψυχής μου. Λίγους στίχους έχω γραμμένους. Φόρο τιμής οι μαχητές, στην Κρήτη σαν τριωμένους.

γέροι, γυναίκες και παιδιά. Μονάχοι ήσαν στην Κρήτη, χωρίς τουφέκια και σπαθιά, μα με καρδιά και πίστη.

λόγια τούτα κοφτερά, σαν κριτικά μαχαίρια. Μπήκανε στο παλικαριό τα τριωμένα χέρια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε πλήρη άρνηση των κατηγοριών για τη φωτιά στη Μαρφίν προχώρησαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ενώπιον της ανακρίτριας αποδέχθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συμμετοχή τους στη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 10, δήλωσαν όμως κατηγορηματικά ότι δεν σχετίζονται με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Εβδομάδα κρίσιμων ευρωπαϊκών ανακοινώσεων για τον κλάδο της ενέργειας, καθώς αναμένεται η πρόταση της Κομισιόν για την αναμόρφωση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και το Σχέδιο Δράσης για τον Εξηλεκτρισμό, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάρτησης της Ηπείρου από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες. Ο Τραμπ αποσύρει τα διόδια 20% στα στενά του Ορμούζ και προαναγγέλει επενδύσεις μαμούθ από τα κράτη του κόλπου. Τραγικό δυστύχημα στην καρδιά των Βρυξελών, όπου τουλάχιστον 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης στην Κούβα κατέρευσε για τρίτη φορά μέσα σε λίγες μέρες. Περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Ζευγάρια κούπες πίνω δυο και περιμένω τρίτη. Αχ, η βαριά κληρονομιά που έχεις, παντέρ μη Κρήτη.

0: Πρωτόκριτος.
1: Τη μοίρα μου από καιρό να βλαστημώ έχω πάψει, γιατί ό,τι σύρνει το κορμί άλλος του τάχει γράψει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TY LCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
11: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
12: Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Τυρί κοπής γκούντα το κιλό 5,60. Σκιπ σκόνη 50 μεζούρες 8,63. Αξ αποσμητικά 150 ml 2,97. Άζαξ Ultra υγρά καθαριστικά 1 λίτρο 1,97. 7. λεπτά. Αλόμα παγωτό οικογενειακό 3 λίτρα 7,90. Γιαούρτι κομπλέ της Δέλτα το κιλό 2,86. Μπύρα αλφα κουτί 4x500 ml 3,99. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,49.
8: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Φτάξαμε στην καρδιά του Ιούλη, 15 Ιούλη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πόσες φορές να το πούμε? Θα το πω 10 φορές. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άντε. Γιατί είναι ορισμένοι που βαριούνται. Λες καλημέρα και σε κοιτάμε μισό μάτι. Μέρα. Τι μέρα, βρε. Πες για καλημέρα. Είσαι το καλό. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, 8, 7, 9. Καλημέρα με Κρητικό Ρέμα Σαχανιά, 93,8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε. Σαν να τρώει παγωτό η γιαγιά και το εγγονού να μην δίνει. Έχουμε γιορτή σήμερα. Ο Βλαδίμηρος εορτάζει. Ο Κύρικος, η Ουλίτα. Ωραία. Άμα γιορτάζετε, μπράβο σας. Άμα έχετε γενέθλια, συγχαρητήρια. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Πολιτική προστασία σε συναγερμό η Κρήτη σήμερα Τετάρτη στην κατηγορία κινδύνου 4 για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ηράκλειο, φωτιά χτες δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο Κνωσού, κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ρέθυμνο, 8χρονος παρασύρθηκε μεσοσύβιο στη θαλάσσια περιοχή στις Λίγρες, στην παραλία. Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Ευτυχώς το σώσανε. Ηράκλειο, τροχαίο έξω από τις αποθήκες Κουλούδη, αγροτικό κατέληξε σε αυλή σπιτιού. Και στην αυλή σου να κάθεσαι, κινδυνεύεις. Πένθος στην Κρήτη και στην Ιεράπετρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο μουσικός, τραγουδιστής και ποιητής Γιώργος Σταυρακάκης. Χανιά, βρήκαν νεκρό ένα 79χρονο επιβάτη σε κρουαζιερόπλοιο. Πυροσβεστικό σώμα, 600 νέες προσλήψεις, 55 θέσεις στην Κρήτη. Χανιά, κλείνει η οδός Πετρόφου για 4 ημέρες. Η οδός θα παραδοθεί ξανά στην κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι χωρίς χιόνια, θα είναι έθριος, θα έχει μπόλικο ήλιο. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6, τοπικά 7, μποφόρ, και θερμοκρασία από 22 μέχρι 33-35, μπράβο μας. Θα χορέψουμε ταγκό με τα μποφόρια και τη ζέστη. Να πούμε για το χωρισμό, μαντινάδες. 28-92-053-500.

Ελάτε να καλιαστούμε πρωί πρωί να χορέψουμε ένα ταγκό. Καλημέρα. Γεια σου Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα Μιχάλη μας, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Στέλλα Κρασαγάκη, όμορφη Τετάρτη να έχεις, καλημέρα Σιβόρους, γεια σου Στέλλα. Καλημέρα στην παρέα σου. Γιάννη καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Νέα σενάρια εκλογικού ευνηδιασμού στο Μαξίμου. Γίνονται λέει εισηγήσεις, διαβάζω στο καρφί. Μάλιστα, δύο κορυφαίοι υπουργοί εισηγούνται στο Πρωθυπουργό να ευνηδιάσει τους πάντες. Μετά λέει το 15 Αύγουστο να ευνηδιάσει την αντιπολίτευση, να ευνηδιάσει τους κομματικούς μηχανισμούς. Εκεί που θα κοιμάται η αντιπολίτευση και οι ψηφοφόροι γενικώς, να τους ευνηδιάσει όλους. Προτείνω παιδιά την επόμενη του 15 Αύγουστο της Παναγίας. Μετά τα γλέντια εκεί που θα είσαι ξενυχτισμένος, θα έχεις πιει και δύο μπύρες παραπάνω, πονοκέφαλο, άου. Να κάνει η κυβέρνηση οι εκλογές, να μην πάρει κανείς χαμπάρι. Και μετά που θα ξυπνήσεις, παιδιά, γίνανε εκλογές, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς ανακοινώσαμε 12 η ώρα τη νύχτα ότι θα γίνουν εκλογές. Το πρωί γίνανε. Όποιος ψήφισε, ψήφισε. Εμείς ξαναβγήκαμε. Είμαστε ωραίοι, νέοι και θα φτιάξουμε την Ελλάδα. Έτσι, καινούρια, νέα και όμορφη. Το 15 Αύγουστο στα γλέντια θα κυκλοφορούν βουλευτές υποψήφοι να κεράσουν καμιά μπύρα, κανένα σουβλάκι. Μόνο χαιρετούρες. Τσιγκούνιδες! Παλιά τουλάχιστον, να τα λέμε για αυτά. Έμπαινε ο υποψήφιος βουλευτής στο καφενείο. Και κερνούσε, λέει, κέρες στο καφενείο. Ωραία. Τώρα μπαίνουν, τίποτα. Τους κερνούνε, φεύγουν και δεν πληρώνουν κιόλας. Καλημέρα.

0: Νέος πρόσχη. Η μία ένας. Λοιπόν, καψιμή Νίκος και Άρης Ζαχαριουδάκης.
1: Δυο μήνες και...
0: Αυτή η αγωνία να απολυθεί στο στρατό ήταν δηλαδή
1: Μιξομέ.
0: Μετρούσες τις ώρες τα δευτερόλεπτα. Γεια σου Νίκος Δημητρόπολη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως να ξαναπηγαίναμε φαντάρι να κάνουμε τίποτα βολές. Γεια σου Κλειό, καλημέρα, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα,

Έχετε μήνυμα στον εγκέφαλό σας. Πεινάτε. Τσακ, εσύ λες, απεινάω, πεινάς. Ωραία. Και αρχίζει και τρως. Την ίδια στιγμή λέει, μειώνεται η λεπτίνη, η ορμόνη που προκαλεί το αίσθημα του κορεσμού. Μάλιστα. Ωραία. Και παίρνουμε κιλά. Η ακρίβεια φταίει και το άγχος. Δεν κοιμάσαι το βράδυ, γυρίζει γύρω. Άσε που το καλοκαίρι έχουμε και τα κουνούπια, έχουμε ζέστες, έχουμε υγρασίες, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Πέρασε και μια κατσαρίδα από δίπλα. Γαρίδα το μάτι. Και να τα αποτελέσματα. Λοιπόν, ωραία. Καλημέρα, Τετάρτη 15 του Ιούλη. Να πούμε ματινάδες για το χωρισμό. Ναι. Χωρίσαμε και βρήκα την υγειά μου. Εσύ πήγες στη μάνα σου και εγώ στη γιαγιά μου. Κάτι τέτοιο. Πάμε με Βασίλη Σταυρακάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί.

0: Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
1: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
0: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
1: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
4: Έτσι, γιατί...
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
4: Αν ήταν μια...
3: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
4: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με Δημήτρη Αλεξάκη, αρκετά πολλά. Τράβηξε η έρημη μου η καρδιά. Καλημέρα, καλημέρα, Τετάρτη 15 του Ιούλη. Καλημέρα με ρωτόκριτο 8, 7, 9. Καλημέρα με κριτικό ρόμο στα Χανιά 93,8. Και τη Μυτιλίνη, καλημέρα, να είσαι καλά. Χριστίνα, καλημέρα, γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα παντού. Πάμε γρήγορα στη χώρα, γιατί γίνεται της κακομοίρας που λένε. Τραγωδία στη Μεσσηνία. Γαλλίδα τουρίστρια εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου. Συνελήφθησαν στην Πάτρα 3 μέλη συμμορίας μετά από καταδίωξη. Άρπαξαν 16.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Πόσες συμμορίες είναι σε αυτή τη χώρα, πες μου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου 69χρονου στην επανομή ΣΟΑ, η σύζυγός του 67χρονη. Τραγωδία στο Αγρίνιο, νεκρός 72χρονος έπεσε από τη σκέπη του σπιτιού του. Συλλήψεις και πρόστιμα από την πυροσβεστική για πυρκαγιές σε Αττική, σε Εύβοια, σε Λέσβο, σε Βιωτία, σε Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη τώρα. Βλέπεις και λένε ότι αύριο θα φυσά αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή αντιπυρική περίοδος. Δεν καίμε χόρτα, δεν καίμε σκουπίδια, δεν κάνουμε το ένα το άλλο. Και πάει ο άλλος με 9 μποφόρ και βάζει φωτιά, λέει να κάψει, λέει, τα σκουπίδια στην αυλή του. Ωραία. Και φεύγει φωτιά και κάψαμε όλο τον πλανήτη. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε, λέει, 3 εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποσπώντας συνολικά περισσότερα από 400.000 ευρώ. Προφυλακίστηκε ο 74χρονος που έβαλε φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο με το τσιγάρο του. 2 συλλήψεις στη Φλόρινα για κλοπή άνω των 23.000 ευρώ από επιχείρηση. Τι γίνεται, παιδιά, με τους κλέφτες? Μπαίνουν, βγαίνουν σε επιχειρήσεις, σε σπίτια, από εδώ, από εκεί, δηλαδή. Στο νοσοκομείο Ιωαννίνων ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε οικογενειακή γιορτή συνελήφθη η συγγενής της. Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονης από το σύντροφό της στη Ρόδο, λέει, για 5,5 ώρες την έδερνε. Δεν πάμε καθόλου καλά. Εξηγνιάστηκαν απάτες με τη μέθοδο του λογιστή στην Πιερία, είχαν πάρει πάνω από 20.000 ευρώ. Τραγωδία σε παραλία της Ακράτας, νεκρή 89χρονη, προσοχή στις θάλασσες. Νεαροί στην Αμαλιάδα ξυλοκόπησαν 42χρονο γιατί, λέει, τους έκανε παρατήρηση για κόντρες. Αυτοί κάνανε κόντρες με τις μηχανές. Ναι, και τους έκανε ο άλλος παρατήρηση. Λέει, παιδιά, θα σκοτωθείτε, τι κάνετε εδώ? Και γιατί να του το πεις, να το πεις στα παιδιά? Θύχτηκε ο εγωισμός. Συνελήφθη ο 14χρονος. Δήρανε τον άλλο επειδή τους έκανε παρατήρηση γιατί κάνανε κόντρες με τις μηχανές. Πολύ καλά, πάμε. Φίδι δάγκωσε 8χρονο στη Σκόπελο. Μεταφέρθηκε σφεσμένα σε νοσοκομείο Βόλου. Χαμός. Έχει ένα ακόμα. Ανήλικοι, λέει, στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν για κλοπές δικύκλων. Είχαν, λέει, διαπράξει 16 κλοπές δικύκλων. Οι ανήλικοι δεν βγήκαν ακόμα από το αυγό.

Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη. Γεια σου Γιάννη στα Χανιά. Καλημέρα, καλημέρα. Στα Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στο Λασίθι.

0: Θανάσης Κορδαλός.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28 920 53 500. Κάνε την έκπληξή σου.
2: Για ποιο λόγο λέει οι Φιλανδοί βγήκανε για μία ακόμα χρονιά οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο? Ποιες είναι οι τρεις έτσι πιο καλές συνήθειες των Φιλανδών? Να τις πάρουμε κι εμείς. Να γίνουμε κι εμείς οι πιο ευτυχισμένοι στον κόσμο. Πρώτη λέει βασική συνήθεια είναι η συναισθηματική ειλικρίνεια. Εκφράζουν ανοιχτά τα συναισθήματά τους, ακόμα αρνητικά και αρνητικά να είναι, και θετικά τα λες. Δεν το αφήνεις μέσα σου. Να σου παίρνει ο γείτονας, ξέρω εγώ, το πάρκινγκ και εσύ δεν λες τίποτα. Το κρύβεις μέσα σου. Ενώ άμα το εκφράζεις, πεις, δεν πας στο διάολο που μου πήρες το πάρκινγκ και εδώ πέρα θα σου πετάξω την γλάστα στο κεφάλι. Τσακ, σου φεύγουν από μέσα σου τα νεύρα και είσαι πιο ευτυχισμένος. Δεν ξέρω αυτό θα εννοεί. Δεύτερος πυλώνας αφορά, λέει, την αυστηρή τήρηση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικού χρόνου. Λογικά ωράρια. Όχι μόνο δουλειά, δουλειά, δουλειά, δουλειά, σπίτι, δουλειά, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Μετά μπουρλότο η ψυχική υγεία. Και δουλειά, αλλά κάνεις και μια βολτούλα. Άντε. Γιατί εδώ δουλειά, δουλειά, δουλειά, σπίτι, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Δεν βγαίνουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε, να έχει ακρίβεια. Τρίτος πυλώνας είναι η τακτική επαφή με τη φύση. Μειώνει το στρες, προάγει την ψυχική ευεξία. Πήγαινε μια βόλτα, παιδί μου, στη φύση. Πήγαινε σε ελιές, να τις καθαρίσεις. Δεν ξέρω, να δεις τα τζιτζίκια. Έχει τώρα και μπόλικους τζιτζίκους. Να δεις το δάκο. Να δεις τι γίνεται. Να πάρεις καθαρό αέρα. Άμα είσαι κλειδωμένος και βλέπεις όλη την ώρα μουντιάλ, όλη την ώρα σειρές, όλη την ώρα στον καναπέ, πάει. Καλημέρα. Πήγαινε στην παραλία να την αράξεις την άμμο, να μετράς τα κύματα. Πάμε με Γιώργο Λεκάκη, μοιάζω στον αέρα σκόνη.

0: Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, υπέροχα κοσμήματα. Ξεχωρίζουμε σε κάθε στιγμή τη ζωή μα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη. Πάμε να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε πάρει. Α, ωραίο ήταν αυτό. Ναι, είχαμε πει χρόνια πολλά και στη Ρόδο. Ναι, καλημέρα κυρία Γαβριέλα.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι,
0: καλημέρα για την καταγγελία για τα σκυλιά στο μπαλκόνι. Σας έχουν ενημερώσει. Από το Δήμο είμαστε. Μας έχουν κάνει καταγγελίε από την γειτονιά ότι είναι πολύ θορυφόδη. Έχουν ελέξει κουφάνι τη γειτονιά.
1: Ωραία, θα το τακτοποιήσω, κανένα πρόβλημα.
0: Απλά λέει τα αφήνετε λέει όλη η μέρα έξω. Και μάλιστα μια κυρία που περνούσε, ουρίσανε στο κεφάλι της, ήταν στο μπαλκόνι τα σκυλιά σας και περνούσε η κυρία από κάτω και την ουρίσανε.
1: Μα δεν μπορούν να την ουρίσουν. Δεν μπορούν να την ουρίσουν από τον μπαλκόνι, πώς γίνεται αυτό.
0: Περνούσε αυτή από κάτω. Κοντά είχε λέει και ένα κομμωτήριο και είχε κάνει περμανάτ. Μα τα είπε αυτή. Περνούσε από κάτω με τα περμανάτ. Και την ορίσανε από πάνω τα σκυλιά.
1: Εντάξει, θα το δω, αλλά μου φαίνεται.
0: Απλά θέλει αποζημίωση, ναι. Θέλει αποζημίωση για το κομμωτήριο η κυρία. Τώρα, ό,τι μας λένε, σας λέω και εσάς. Τώρα, τι να σας πω κι εγώ. Έχει βγάλει φωτογραφία και έχει και απόδειξη από το κομμωτήριο. Αμάν για τα περμανάτη, επειδή.
1: Καλέμασε στον δεύτερο όρο.
0: Ναι, από δεύτερο όρο, που άμα ουρίσει το σκυλί, δεν πάει από κάτω στο πεζοδρόμιο.
1: Πώς θα ουρίσει από τον δεύτερο όρο το σκυλί, αφού υπάρχουν κάγκελα.
0: Είναι σαν κάγκελα, σηκώνει το ποδαράκι και πέφτει από κάτω, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Είναι αγωρία, είναι κοριτσάκια.
0: Α, κοριτσάκια, τέλος πάντων, τι να πω. Λοιπόν, εσύ έχετε σήμερα γενέθλια, λοιπόν, να σας πω χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαστε από ραδιοφωνικό σταθμό από Κρήτη και μας είπε η Ευγενία να σε πάρουμε τηλέφωνο. Χρόνια πολλά για την γενέθλια σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε πλήρη άρνηση των κατηγοριών για τη φωτιά στη Μαρφίν προχώρησαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ενώπιον της ανακρίτριας αποδέχθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συμμετοχή τους στη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 10, δήλωσαν όμως κατηγορηματικά ότι δεν σχετίζονται με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Εβδομάδα κρίσιμων ευρωπαϊκών ανακοινώσεων για τον κλάδο της ενέργειας, καθώς αναμένεται η πρόταση της Κομισιόν για την αναμόρφωση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και το σχέδιο δράσης για τον εξηλεκτρισμό, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάρτησης της Ηπείρου από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες. Ο Τραμπ αποσύρει τα διόδια 20% στα στενά του Ορμούζ και προαναγγέλει επενδύσεις μαμούθ από τα κράτη του κόλπου. Τραγικό δυστύχημα στην καρδιά των Βρυξελών, όπου τουλάχιστον 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης στην Κούβα κατέρευσε για τρίτη φορά μέσα σε λίγες μέρες. Περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892-045-606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
8: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
7: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
8: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
7: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
8: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
8: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
7: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
8: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
7: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
8: Runner και Tronix.
7: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα.
17: Πάντα θλιμμένη χαραμυγή.
16: Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
17: Να στραψουν οι ορίζοντες.
16: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι.
17: Δεν πήραν οι γόνιες φωτιά.
16: Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα. Καλημέρα, είναι Τετάρτη 15 του Ιούλη. Στον αέρα είμαστε από τις 8, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Μαντριάδες για το χωρισμό. Και στον αέρα μετά τις 10, 28-92-053-500. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ρέμα στα Χανιά. Φίλε Δημήτρη, καλημέρα. Γεια σου Γιάννη από τη Φανερωμένη, καλημέρα.

0: Γεια σου Αλέξο Κοκαράκη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Α, δούμε θα κάνουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Κώστα, καλημέρα. Ωραία. Ό,τι ξεχάσαμε να το πούμε μετά, γιατί πρέπει να πάμε στην Κρήτη μια βόλτα.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Πάμε με τοπικό τύπο. Θέλουν συνάντηση με Πλεύρη, γράφει η εφημερίδα Νέα Κρήτη, το πρώτο σέλιδο. Θα φτάσουν στα άκρα οι κάτοικοι των θανάτων. Απίστευτο περιστατικό στον Δήμο Μαλεβιζίου, 65χρονος κακοποιούσε τη σύντροφό του σε ζωντανή μετάδοση. Παραγωγή, ανησυχία από τις αυξήσεις στα λιπάσματα. Πατρίες, ριζικό lifting στην Κνωσό, ελέο UNESCO. Άκου εδώ, κλείνουν 3 από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του Παγνή για να δοθούν καλοκαιρινές άδειες πρωτόγνωρες καταστάσεις, με 5.000 άτομα σε αναμονή, αλλά και 42.000 ημέρες οφειλόμενα ρεπό και άδειες. Τα σελνιώτικα νέα λιμνοδεξαμενή κουντούρα στην αναμονή εγκρίσης για ένα έργο πνοής 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Χανιώτικα νέα, το ελληνικό όνειρο έγινε φιάλτης, δουλειά στο δημόσιο τομέα. Εργαζόμενοι στα Χανιά καταγγέλουν μαζικές αποχωρήσεις συναδέλφων λόγω των όλο και χειρότερων συνθήκων. Από τους Έλληνες, περικοπές στο ρεύμα λόγω ακρίβειας. Θα επιστρέψουμε με το λίχνο. Ανατολή, διεκδίκηση κατασκευής του κόμβου Λακωνίων, ζητούμενο και η σύνδεση του ΒΟΑΚ με το δρόμο Ελούντας, λέει για το Λασίθι. Πάμε τοπικά site iraklionews.gr. Όπως και πέτω, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων πληρωμών. Μεγάλο έργο ανάπλαση στο Ηράκλειο, ασφαλτοστρώσεις, συναγερμός χθες στην Κνωσό για φωτιά, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο. Ηράκλειο εδώ, οικογενειακή βία σε live μετάδοση στο TikTok, συνελήφθη 65χρονος για ξυλοδαρμό 28χρονης. Πάμε κρυταλεύτε.gr. Ρέθυμνο, 2 συλλήψεις μετά από καταγγελία 21χρονου για κλοπή. Όλα έτοιμα για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Ειδικά δρομολόγια από τον Δήμο και το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου για την μετακίνηση των επισκεπτών 15 με 17 του Ιούλη. Ηράκλειο, νέα άσφαλτο στο κέντρο. Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων με τον Μητροπολίτη Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων. Παγνή, σοβαρές ελλείψεις τραυματιοφορέων εξοντώνουν τους υπάρχοντες. Πάμε flashnews.gr. 8χρονο παιδί παρασύρθηκε μεσοσύβιος στη θάλασσα. Έγινε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στην παραλία Λίγρες στο Ρέθυμνο. Ζωνιανά, μας περικύκλωσαν λέει 7-8 άτομα και μας σπάσανε τα τζάμια. Η μαρτυρία του τεχνικού του ΔΔΕ για την επίθεση στα Ζωνιανά. Ηράκλειο, επέστρεψε στην πλατεία Ελευθερίας η έκθεση βιβλίου. Χάνια, ξεκίνησε ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός στον Αποκόρονα. 55 θέσεις στην Κρήτη για την πυροσβεστική, ενισχύεται το πυροσβεστικό σώμα. Χάνια, κλείνει η οδός Πετρόφ για 4 ημέρες. Η οδός θα παραδοθεί στην κυκλοφορία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Μεταναστευτικό. 43 λέει αλλοδαπή νότια της νήσου Χρυσής εντοπίστηκαν, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Χριστίνα, καλημέρα. Πού πάμε? Α, μου έκανε εντύπωση αυτό το δημοσίευμα. Έπεσα σε μια συνέντευξη σε μια 101χρονη, που μένει αυτή, στη Σικελία. Ωραία, υπερεονόβια, σαν την Ελιά ένα πράγμα. Στα 101 μου λέει, τη ρωτήσανε ποιο είναι το μυστικό, και είπε ανάμεσα στα άλλα, λέει, δεν ξέρω να μαγειρεύω. Πήγε η άλλη 101 και δεν ξέρω να μαγειρεύει. Και πότε περιμένεις κι εσύ? Να οριμάσεις. Ξυπνάω λέω στις 9 το πρωί, καλοκυμπάται φέρεται, πήγε ζεστό τσάι, πάρα πολύ καλά. Τρώει και ένα χλαπακιάζει και ένα ζεστό κρουασάν. Το μεσημέρι λέει τρώει συνήθως ζυμαρικά. Ενώ λέει τα βράδια βγαίνει πάντα έξω. Σου λέει σιγά μην κάτσε στο σπίτι. Έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί άμα κάτσει στο σπίτι, θα χτυπήσει την πόρτα, θα έρθει ο χάρος να την πάρει. Ενώ τώρα βγαίνει το βράδυ, πάει ο χάρος, λείπει. Σου λέει που είναι η τάδε, η Ρενάτα, Ρενάτα τη λένε αυτή. Που είναι η Ρενάτα, λέει λείπει. Που είναι λείπει και έχει βαρθεί ο χάρος να πηγαίνει. Και αυτή κάθε βράδυ βγαίνει, πίνει κανένα ποτάνι, κάνει τις βόλτες της. Πολύ καλά κάνει η κυρία. Βγαίνει κάθε βράδυ και ζει τη ζωή της. Σου λέει κάτσε στο σπίτι, περιμένω το χάρο. Πριτς, ωραία. Αλλά αυτό το να μην ξέρει να μαγειρεύει στα 101, λες να βοηθάει. Γιατί σου λέει, άμα πρέπει και να μαγειρεύω, έχει άγχος, κόψε τα κρομιδάκια, βγάλε την ντομάτα, βάλε λάδι, βάλε αλάτι, όχι να βάλω πιπέρι, όχι έπεσε πολύ, έπεσε λίγο, να το άγχος. Ενώ σου λέει, δεν ξέρω να μαγειρεύω και είμαι χαρούμενη στα 101 μου. Κάποια στιγμή μπορεί να μάθει. Λοιπόν, καλημέρα. Για να μην παραπονιέστε για τις καινούριες νοικοκυρές που πολλές δεν ξέρουν να μαγειρεύουν. Η άλλη πήγε 101 και δεν ξέρει. Παραγγέλουμε απ' έξω.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Μας τελειώνει το ημίωρο, δεν πειράζει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Ελευθερία.
1: Όνει Κοτζέλη.
0: Πάμε με Αλέξη Κουχαράκη.
1: Τι ώρα εξυπνούσε.
0: Η αναμνήση του χωριού.
1: Στην κερά του, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Σύλλεγε και τη φιλούσε. Σηκωνόταν η κερά του και ετοίμαζε τη βούρια για να φάει στο χωράφι και αυτός ζυγάλετρα και βούρια. Το σιτάρι του να σπείρει πάνω κάτω και να δρώνει και όταν γίνει να θερίσει να το πάει η σταλόνι. Να λωνέψει, να λιγνίσει και το στάρι να χωρίσει. Να το πάει στο σπίτι, το πιθάρι να γεμίσει. Πότε θέλει να ζυμώσει, η κερά του να φορτώσει. Δυο σακιά στο μουλάρι και στο μήλο να ποσώσει. Να γιαγύρει με τα λεύρη και η κερά με το προζύμι. Στη σκάφη, με τα χέρια, ώρες να το κάνει ζύμι. Και στο φούρνο, στην αυγή του, τα φουρνόξυλα του βάνια. Κι ένα-ένα το ψωμί η νοικοκυρά του κάνει. Όταν όλα τελειώσουν, αρχινά και ξεφουρνίζει το ψωμί. Μόλις το βγάνει, η γειτονιά μοσχομυρίζει. Τη μυρωδιά της ξεφουρνιάς ακούσαν οι γειτόνιοι. Ψωμί ζεστό, κρασί έλιες, εις τους γείτονες σημώνει. Του λέγαν καλοφάγωτο, εις το κάθε τους ποτήρι. Μα οι γείτονες εμεθύσανε και τους έκανε σε ήρι.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μύρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές.

0: Πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400855 και 6942 221 782. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
4: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
4: 2:30 κι εγώ περιμένω.
3: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
4: Αν ήταν μια...
3: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
4: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: φιλί που δώσαν.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα.
0: Το τελευταίο μας φιλί.
1: Και για τη φίλη μας την Εύα, καλημέρα. Και για την φίλη μας την Ειρήνη, καλημέρα. Να δούμε ποιος άλλος έστειλε μήνυμα. Μιχάλη, καλημέρα. Γεια σου Κουρσάρε, γεια σου Λιαφανουράκη. Μας έστειλε δύο ματινάδες. Να σ' αρνηθώ δεν γίνεται, κι ούτε να σε μισήσω, αφού κατές αλάργο σου, πως δεν μπορώ να ζήσω. Ήμουνα στην αγκάλι σου και ζούσε ευτυχισμένος, μα έφυγες και στη χαρά ξένος και πάλι ξένος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα Ηλία, για τις όμορφες ματινάδες. 28-92-053-500, ματινάδες στον αέρα μετά τις 10. Α, χρωστάμε και ένα τηλεφώνημα για γενέθλια. Ναι, να πάρουμε σε λίγο. Να πούμε και χρόνια πολλά. Για την ώρα...
2: Ώρα για σπορ.
1: Για την ώρα, ώρα για σπορ. Λοιπόν, σήμερα ο δεύτερος μεγάλος ημιτελικός. Μιας και χθες η Ισπανία κέρδισε 2-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε. Σήμερα το βράδυ της Τετάρτης η Αγγλία και η Αργεντινή, η μεγάλη μάχη στις 10 το βράδυ, ζωντανά από την ΕΡΤ 1. Ο Ολυμπιακός αγγλικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν επαφές με τη Χαλ για τον Τζολάκη. Ενδιαφέρονται, λέει, διάφορες ομάδες της Premier League. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός κρατάει, λέει, τον Κόρι Τζόσεφ για την επόμενη σεζόν. Στο ποδόσφαιρο επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ ο Τάχα Άλλη υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 29. Ο Τεντόγλου έκανε πολύ μεγάλο άλμα ξανά, 8-31 στη Βουδαπέστη. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ανανέωσε το συμβόλαιο με Χουάτσο έως το 2030. Πάμε σε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport προς εποχή Αλαφούζου στη Λίγκα. Λέγεται Προεδρία. Χουάτσο 2030 με 11 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό. Στο Basket Sport Day ενωτικός στεναρή αντίσταση του Βαγγέλη Μαρινάκη στις μεθοδεύσεις, λέει, των αντιπάλων του, με ταυτόχρονη προσπάθεια για υποψηφιότητα κοινής αποδοχής. Αθλητική ώρα των σπορ. Ο Φάκελος Πινέδα, τι θα γίνει με τον παίχτη, θα μείνει στην ΑΕΚ, θα φύγει. Φως δυνατά για όσο. Ο 23χρονος μπακ της Σεβίλης κοντά στον Ολυμπιακό μέσω Νότιχαμ. Κόκκινες πρωταθλητής, το φαινόμενο στα δίχτυα του θρύλου επιβεβαιώσει για Ολυμπιακό ο Ορλάντο Χιλ. Μαντινάδες για το χωρισμό σήμερα και όχι μόνο.
3: Για όλους τους χωρισμένους.
1: Πάμε με Αναστάση Μπούχλη.

κι ας με ξαναπληγώσεις κι ας ξαναξήσεις τσι πληγές, κι ας ξαναξήσεις τσι πληγές κι ας ξαναματώσεις. Ήμουνα στις αγκάλες σου, ήμουνα στις αγκάλες σου, μα δε με ξαναβάνεις. Ό,τι έχεις να το σέβεσαι.

ξημερώσεις. Μη υφανείς. Μη ξημερώσεις, μη υφανείς. Και μη προβάλλεις ήλια. Να ξαναδώ το όνειρο. Να ξαναδώ το όνειρο. Γιατί θα ρω με φίλια. Να κατεχές πόσες βραδιές. Να κατεχές πόσες βραδιές. Εγώ στερούμαι ύπνο. Να κάθομαι να σκέφτομαι. Άμα κι εγώ σου λείπω. Όλο τον κόσμο, τον κόσμο έπεισα. Όλο τον κόσμο έπεισα. Πως δεν πονώ για σένα. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη.

0: στο χωρισμό μας χάσαμε, στο χωρισμό μας χάσαμε και οι δυο μας από κάτι. Εσύ έχασες το χρόνο σου, εσύ χασες το χρόνο σου, μα εγώ καρδιά σκομάτι. Αν μ' αγαπάς, να μου το πεις. Αν μ' αγαπάς, να μου το πεις. Και μη σε νοιάζουν τ' άλλα. Θα σ' αγαπώ μια θάλασσα. Θα σ' αγαπώ μια θάλασσα. Να μ' αγαπάς μια στάλα.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε γιατί περνάει η ώρα γρήγορα και πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Ας πούμε χρόνια πολλά για γενέθλια, να πάρουμε την Ειρήνη που έχει λέει γενέθλια σήμερα. Να τσι πούμε χρόνια πολλά. Να βρούμε το τηλέφωνο που μας δώσατε.

0: Ναι, καλημέρα σας κυρία Ειρήνη.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, από το μηχανολογικό για το δίπλωμα πήραμε. Είστε καλά?
1: Ναι, καλά είμαι. Για πείτε μου.
0: Για την ανανέωση διπλώματος που κάνατε.
1: Κοιτάξτε, ναι, ήδη την έχω ξεκινήσει όμως.
0: Ωραία, ωραία. Βλέπω εδώ από το σύστημα ότι έχει εγκριθεί.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και μπορείτε να οδηγείτε μηχανάκι. Είναι ανανέωση για το μηχανάκι βλέπω εδώ και εγκρίθηκε.
1: Μήπως κάνετε λάθος?
0: Όχι, το σύστημα.
1: Γιατί...
0: Ναι, ναι, για πείτε μου.
1: Γιατί εγώ δίπλωμα για μηχανάκι δεν είχα ποτέ.
0: Ναι, το μηχανάκι είναι πιο εύκολο. Έχει πιο εύκολη ικανότητα και μου βγάλει το σύστημα για το μηχανάκι. Λόγω λέει ηλικίας, μόνο για μηχανάκι μπορείτε να ανανεώσετε το δίπλωμα. Δεν ξέρω τι μπορείτε. Μ' ακούτε?
1: Μισό λεπτό. Σας ακούω μισό λεπτό. Μισό λεπτό γιατί είμαι στο λεωφορείο τώρα.
0: Α.
1: Και δεν ακούγεστε πάρα πολύ καλά.
0: Τώρα μ' ακούτε? Μ' ακούτε τώρα?
1: Ναι, εντάξει, κάπως καλύτερα.
0: Ωραία, ωραία. Ανανέωση για το μηχανάκι. Δεν ξέρω πότε μπορείτε να το πάρετε.
1: Δεν έχω κανένα. Μα δεν έχω κάνει ανανέωση. Προφανώς κάνετε λάθος. Κοιτάξτε το επίθετο. Προφανώς κάνετε.
0: Εμένα το σύστημα μου το έβαλε η Ειρήνη Φραγκιαδουλάκη. Ανανέωση λέει για μηχανάκι.
1: Ναι, αλλά ακούστε, εγώ δεν είχα ποτέ δίπλωμα για μηχανάκι και δεν έβγαλα ποτέ δίπλωμα για μηχανάκι. Εγώ έχω μπει στη διαδικασία για το δίπλωμα αυτοκινήτου.
0: Όποιος έχει δίπλωμα αυτοκινήτου μπορεί να οδηγάει και μηχανάκι, γι' αυτό σας το λέω. Απλά εσάς σας έβγαλε μόνο για μηχανάκι.
1: Α, κατάλαβα τώρα τι εννοείτε.
0: Ναι. Μπορείτε να οδηγείτε μηχανάκι, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε κάποιο μηχανάκι.
1: Θέλω να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Από τη στιγμή που θα εγκριθεί και το δίπλωμά μου.
0: Ναι.
1: Θα μπορέσω να. Σε πόσες μέρες μπορώ να το έχω, γιατί είμαι να λύγει σήμερα.
0: Ναι, απλά είναι μόνο για μηχανάκι, δεν είναι για αυτοκίνητο.
1: Ναι, αλλά εγώ ρωτάω για αυτοκίνητο. Αν λοιπόν όποτε εγκριθεί τέλος πάντων, σε πόσες μέρες μπορώ να το έχω.
0: Μα για αυτοκίνητο δεν μπορεί λέει, να εγκριθεί. Το έχει κοκκινήσει. Λόγω ηλικίας λέει δεν μπορείτε να οδηγάτε αυτοκίνητο. Σας έχει βγάλει.
1: Τέλος πάντων.
0: 85. Συγγνώμη.
1: Μήπως
0: έχει κάνει λάθος στο σύστημα, γράφει.
1: Έχω κάνει λάθος προφανώς.
0: 85. Μισό λεπτό.
1: Συγγνώμη, εσείς κάνετε λάθος. Ή εγώ κάνω λάθος και εσείς κάνετε μάλλον πλάκα.
0: Έχετε γενέθλια και μου είπε η ανιψιά σας η Κατερίνα να σας πάρουμε τηλέφωνο. Από τον Ερωτόκριτο είμαστε.
1: Ναι.
0: Η Κατερίνα μας είπε να σου πάρουμε τηλέφωνο.
1: Κατάλαβα.
0: Η ανιψά.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, κατάλαβα. Με βρήκε στο λεωφορείο προετοίμαστη και δεν σας πήρα χαμπάρι από την αρχή. Τέλος πάντων, να είστε καλά για τις ευχές, ευχαριστώ.
0: Και την Κατερίνα, την ανιψά.
1: Και την Κατερίνα, Γιάννη.
0: Άντε, με το καλό να πάρετε το δίπλωμα.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ και εσένα και την Κατερίνα. Έλα, φιλιά, θα τα πούμε.
0: Μανώλης είμαι, παιδί μου, ποιος Γιάννης. Γεια.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, έλα, γεια.
0: Ήταν και στο λεωφορείο, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Τέλος πάντων, να το πάρει το δίπλωμα. Αν δεν πάρεις το δίπλωμα, με το λεωφορείο.

0: τους παίζει στην βρο.
1: Κρήτη μου όμορφο νησί, Χαράλαμπος Γαργανουράκης. Μας τελείωσε και η δεύτερη ώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Φίλε Μανώλη, καλημέρα. Να ψαχτούμε εδώ για μηνύματα. Μας έχετε στείλει. Γεια σου Τόνι Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Ανα Μιχαλάκη, μια μαντινάδα μας έστειλε τις Στέλλες Κρυσαγάκη. Πώς να χωρίσεις δύο καρδιές που τις ενώνει κάτι και είναι τόσο δυνατό και λέγεται αγάπη. Καλημέρα Άννα. Λοιπόν, είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη, υπέροχα κοσμήματα. Λοιπόν, πάμε με Ζαχάρη Φραγκιαδάκη και Μαρίνα Καραγιάννη. Όπου η αγάπη και ο Θεός.
2: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
8: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
7: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
8: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
7: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
8: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
12: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κοτόπουλο άρτας και πίνδου 3,90 το κιλό. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο 2,19. Σέρκοβα βότκα 700 ml 12,90. Κοκακόλα κουτί 5+1 και 0 4,14. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml 2,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 2,57. Φρουίζε λεγιώτης 1,38. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,58. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
13: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
14: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
15: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
16: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης, τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
17: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
21: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
22: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
23: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
24: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Επήκαμε στην τρίτη ώρα. Καλημέρα, καλημέρα με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Ακούσαμε Φωτεινή Ανδρουλιδάκη, Βασίλη Κρυβρουσενάκη, Ψυχοθόρη. Και ακούσαμε και Νίκο Δημοτάκη, Μεταραζιός. Γεια σου Γιούλη, καλημέρα, όμορφη μέρα να έχεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Κώστα, καλημέρα. Γεια σου Γιώργο Σημιανάκη. Όχι, 10 είπα. Γιώργο, να θα σε ξαναστείλω στο σχολείο. Είπα 10 καλημέρες. Θα τις ξαναπώ, μέτρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 10, να το. Για όσους βαριούνται να πούνε μια καλημέρα. Τις λέμε εμείς για σας. Ματινάδες για το χωρισμό. Και όχι μόνο. Και καλημέρες σε πολύ λίγο να μας πείτε. Απαραίτητη μια ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Η πολιτική προστασία σε συναγερμό η Κρήτη σήμερα Τετάρτη στην κατηγορία κινδύνου 4 για την εκδήλωση πυρκαγιών. Χάνια τραγωδία, νεκρή 52χρονη τουρίστρια σε ξενοδοχείο στον Πλατανιά. Ρέθυμνο, 8χρονος παρασύρθηκε μεσοσύβιο στη θάλασσα. Μεγάλη προσοχή, άμα φυσάει αέρας και έχει ρεύματα, δεν θέλει και πολύ. Στην περιοχή της παραλίας Λίγκρες είχαμε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, ευτυχώς μέσιο τέλος. Ρέθυμνο, είχαμε 2 συλλήψεις μετά από καταγγελία 21χρονου για κλοπή. Ηράκλειο, ανήλικοι πήραν το αυτοκίνητο των γονιών τους και τούμπαραν. Τραυματίστηκαν ελαφρά στο δρόμο Δαφνών Σίβα. Χανιά, σε κρουαζιερόπλοιο βρήκαν νεκρό ένα 79χρονο επιβάτη. Πυροσβεστικό σώμα, 600 νέες προσλήψεις, 55 θέσεις στην Κρήτη. Λασίθι στην Ελούντα βρήκαν σε σπίτι 30χρονου κάναβη, δεντρίλια και ζυγαριά. Η ζυγαριά θα ήταν για την κάναβη ή για τον ίδιο. Μάλλον για την κάναβη. Για την κάναβη. Γιατί άμα είσαι εσύ ζυγαριά δεν απαγορεύεται.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη έθριος. Με μία λέξη. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5-6, τοπικά 7. Θερμοκρασία από 22 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στο νησί μας.

0: Ναι. Καλημέρες Ματινάδες, 28-92-053-500. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου Ευγενία.
1: Δεν ακούω ράδιο βέβαια και δεν ξέρω τι έχουν πάρει και τι καλημερίζω.
0: Έχουν πάρει 50 άτομα, ναι.
1: Ναι, όλα τα 50 και τα 100 καλημερίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την κυρία Βοντικάση, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Καλοντάκη, τη Μαρίκα τα Σκολιδάκια, την κυρία Μαρία Σακαλοφόρη. Όλες, όλες.
0: Αφού δεν ακούς ράδιο, τι ακούς, τον
1: ναι,
0: άνεμο.
1: Είμαι στην παραλία, βλέπω μόνο θάλασσα.
0: Τη θάλασσα βλέπεις, καλά κάνεις. Άντε, καλημέρα.
2: Και μου γιατρεύει τσιπλίγες, αμάν τσιπλίγες.
0: Να την ακούτε και τη θάλασσα. Ναι. Είπε σε.

0: Έλεν!
1: Αυτή η μουσική που έβαλες.
0: Ναι.
1: Οι ψυχές.
0: Ποια μουσική. Α, ωραία.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία. Το χόρεψες, έριξε κανένα συρτό.
1: Δεν χορεύω, μοναχή θα χορέψω.
0: Να σου βάλω μια σούστα. Σούστα χορεύεις. Εντάξει, χορεύεις, χορεύεις.
1: Να σε καλά, να σε καλά, μας κάνεις και γελούμε.
0: Έτσι. Να σε καλά. Γι' αυτό θα φτάξει 150 και βάλε. Το καλύτερο φάρμακο. Είτε καιρό έχετε, κάνει ζέστη.
1: Ζέστη, ζέστη, πολύ ζέστη και εδώ.
0: Air condition έχουν στη Νέα Υόρκη, θα έχουν.
1: Air condition δεν κλείνουν καθόλου.
0: Αν τα έχουν ανοιχτά. Εσείς έχετε λεφτά, εμείς το κλείνουμε. Και έχουμε πάρει βεντάλιες. Κινέζικες.
1: Καλά είναι, καλά,
0: καλά είναι. Καλά είναι, καλά είναι, Ελένη. Πού θα στείλεις την καλημέρα σου, Ελένη, πού θα τη στείλεις.
1: Το κρύο.
0: Θα έρθει το κρύο. Έτσι.
1: Σε όλους καλημέρα, σε όλο το ακροατήριο, σε σένα ειδικά.
0: Να είσαι καλά.
1: Τι άλλο να πω.
0: Έχει κανένα αγώνα του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη, γιατί έχει Μουντιάλ τώρα στην Αμερική. Δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί τώρα έχουμε και. Τώρα είναι 3 και.
0: Ναι.
1: Τι ώρα είναι, 3:30 κοντεύει το βράδυ. Και δεν έχω κοιμηθεί ακόμα.
0: Τα ξημερώματα. Ακόμη! Παναγία μου. Τι τα περιμένεις, Ελένη.
1: Αφού με παίρνει ο ύπνος.
0: Σωστά, τέλος πάντων. Να σε καλά, Ελένη, θα σε πάρει πιο μετά.
1: Πρωί-πρωί θα με πάρει.
0: Πρωί-πρωί, ανάλαφρος. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Καλημέρα, καλημέρα Νίκο Τρανουδάκη. Καλημέρα σε όλο το υπέροχο ακροατήριο. Καλή εκπομπή. Χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλημέρα στην Άξο. Και στο Δημήτρη και τη Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Και σε όλη την παρέα και σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα στην Τρανουδό παρέα. Γερή, δυνατή και τρανή. Να είστε. Πώς το λέγανε όταν ήμασταν μικροί, να γίνεις μεγάλος και τρανός.

Δεν είσαι νύχτα όνειρο που το πρωί ξεχνιέται. Περνάς και αφήνεις την καρδιά πληγές και τυραννιέται. Ματινάδα, Φραγκίσκος Δασκαλάκης και μια κομματικιά του. Πριγκίπισσα το όνειρο μου του λογισμού μου τέρι. Ποιο παραμύθι της ζωής κοντά μου σε έχει φέρει. Ωραία, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πολιτικό τύπο. Πάμε καθημερινή όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα. Τα νέα όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση. Ποιοι δεν θίγονται. Αυτό με τη σύνταξη. Λοιπόν, απογευματινή 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 ευρώ στο χέρι. Κίνητρα λέει για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Να κάνουμε και άλλη δηλαδή ασφάλιση από την άλλη που έχουμε. Σου λέει δεν φτάνει, να κάνουμε άλλη μία, να δούμε τι θα γίνει. Ναι.

0: το χέρι, 100 χιλιάρικα θα πάρεις σπαρταριστά, φρέσκα, φρέσκα. Μη ρωτάτα. Πάμε εφημερίδα των συντακτών, σαν σεισμός διαρκείας. Τι γράφει εφημερίδα, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλωνα ζουν λέει κατοίκοι της Κυψέλης. Ριζοσπάστη στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, σωματεία του Δημοσίου, φοιτητική συλλογή. Ελεύθερος τύπος, δικαστική απόφαση, βόμβα για Airbnb από το πλημμυροδικείο λέει Αθηνών. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Εκεί με τις πολυκατοικίες που γίνεται χαμός. Άμα ο κανονισμός της πολυκατοικίας λέει όχι, δεν έχει. Κόντρα, αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Περακάκη προς τους τραπεζίτες. Εκλογές καλύτερα το 27 προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, λέει η Εστία. Ελεύθερη ώρα, ζούμε τα άλαλα και τα μπάλαλα που προφύτευσε ο πατροκοσμάς. Έκτακτο μήνυμα του δούλου του Θεού Δημητρίου. Σόδομα και Γόμορα. Πάμε Δημοκρατία, βρώμικο λέει παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα. Με αντάλλαγμα μία θέση στο επικρατείας. Τέλος πάντων, το Κακλαμάνι, μάλλον. Ωραία. Τέλεια, πάμε για ανάσα διαφημιστική και επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκη. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
8: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
7: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός.
8: Για μισή κι εγώ περιμένω.
7: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
8: Αν ήταν μια...
7: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
8: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
9: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
10: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
9: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
10: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
9: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
10: Με πολύ γλυκιά γεύση.
9: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
10: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
9: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρινής που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
10: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
11: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
15: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
14: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
16: Ιουλία Καλυμάνη Live.
17: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
16: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
17: Με ξόδεψες όλοι εσύ.
16: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
17: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
16: Ιουλία Καλυμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
17: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πρόβαλε αστέρι μου, πρόβαλε φως μου, Γιώργος Καραγιώργης. Είναι Τετάρτη, είναι 15 του Ιούλη, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας, τι τα κάνεις?
1: Καλά, Μανώλη, καλά.
0: Όλα καλά, ναι.
1: Με βρήκες με ένα στυλό και ένα τετράδιο.
0: Ω, έτσι, στυλό ή μολύβι?
1: Στυλό.
0: Το, βολεύει το μολύβι, γιατί σβήνεις. Έχουμε και το κομμολάστι.
1: Εντάξει, έχουμε και το διορθωτικό.
0: Α, εντάξει.
1: Και σβήνομαι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, Μανώλη, την καλημέρα μου σε σένα, σε όλο το ακροατήριο που άκουσα. Από τα πτωτιμπά και όλες οι φιλενάδες, την κυρία Ελένη, τις κυρίες Ελένες, γιατί είναι δυο, είναι η κυρία Ευγενία, η κυρία Μαρίκα, το Αντωνιό, όλες οι κυρίες, την κυρία Άννα, τη Μιχαλάκη.
0: Την Ελένη στη Νέα Υόρκη που δεν κοιμάται, να τη στείλω με χαμομήλι.
1: Την άκουσα κι αυτή, την άκουσα, καλημέρα.
0: Χαμομήλι, έχετε καλό στα αστερούσια, να τη στείλω με.
1: Έχουμε, έχουμε.
0: Ωραία, να τη στείλω με.
1: Μπόλικο, κυρία Ελένη, έχουμε χαμομήλι. Να είναι καλά, μωρέ Μανώλη, γιατί
0: ναι.
1: Η παρέα κάνει το ράδιο και ακούνε παντού, απανταχού. Και πού να πούμε, να πούμε την όμορφη Νάξο, από αυτά τα παιδιά μου λέγανε έχουν το ράδιο τώρα στην οικοδομή, εκεί που δουλεύουν και ακούνε, να μην χάσουν εκπομπή.
0: Ναι,
1: τι άλλο θες,
0: μπράβο
1: Μανώλη.
0: Τους, μπράβο τους.
1: Στην οικοδομή έχουν το ράδιο και ακούνε. Και όταν προγράφουν τις εκπομπές και πάνε ύστερα και τις λένε στη γονή στο σάμα, δεν προλάβουν αυτοί να ακούσουν στο σπίτι.
0: Μα. Μπράβο, ναι, μπράβο, ναι. Στα τραγουδάκια.
1: Γράφουνε και τις εκπομπές, Μανώλη, τι να σου
0: να είναι
1: πω,
0: καλά.
1: Δηλαδή,
0: τους ευχαριστούμε πολύ.
1: Σου έχουν μια αγάπη τεράστια, έχουν στον Ερωτόκριτο. Σε καλημερίζω όλους, όλη την όμορφη Νάξο, γιατί οι εντυπώσεις μου και οι ευχαριστίες μου θα λέγονται για χρόνια, δεν πρόκειται να σας ξεχάσω ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα σας και να είστε καλά με υγεία και ο Θεός να σας δίνει ό,τι παιδί μου πεθυμάται στα παιδιά σας και όλοι στα εγγόνια σας και να είστε όλοι καλά. Μανώλη,
0: ναι.
1: Σ' ανοίγοντας το πρωί και το παραθύρι μου και είπε και ο ήλιος, είπε ο ήλιος και να την ώρα έτσι μια ηλιαχτίνα, ήγραψα και λέω, εγλυκοχάραξη αυγή κι ανέτειλε ο ήλιος, με όρεξη καλοκαιρινή επρόβαλε και εκείνος, ο ουρανός λαμπύρισε, χάθηκαν τα στέρια και η ομορφιά του δίνουνε πουλιά και περιστέρια, πετούν ψηλά μέρημνα και γλυκοπιπυρίζουν, και το Θεόδοξο λογούν και τον εκανακίζουν. Είναι αυτά που κρατούν αμόλυντη τη φύση και δίνουν τόση ομορφιά στην ειδική μας ζήση. Ανοίγω το παράθυρο πρώτη αυτή να μπαίνει και του ονείρου συντροφιά η χαραυγή μου παίρνει. Ένα αεράκι απαλό μου χάιδεψε το σώμα και μια ωραία μυρωδιά από τη γη στο χώμα. Τότε σταυροκοπήθηκα για δόξα του Κυρίου που μου δώκε την ομορφιά του μεγαλείου. Που είδανε τα μάτια μου και πάλι μια ημέρα και να μας δώσει δύναμη για να τα πάμε πέρα. Τον ήλιο παρακάλεσα από όπου και περάσει, μια καλημέρα πλόχερα σε όλους να μοιράσει, ιδιαιτέρως τα ορφανά παιδιά κατατρεμένα, που οι πολέμοι έχουνε πολλά κακαφερμένα. Χαιρετισμούς σε άστεγους και όλα τα γεροντάκια που χυρτωμένα κάθονται στα βλέχια στα σοκάκια. Ήλια μου λέει αχτίνο, χάιδεψε τον κάθε πονεμένο, που κάποια αιτία στη ζωή τον έχει αδικημένο. Χαιρέτα μου απανταχού φίλους και φιλενάδες, που στην καρδιά μου έχω τσι σαροδαρές καρνάδες.
0: Ωραία. Ωραίος χαιρετισμός και όμορφη καλημέρα.
1: Για όμορφη καλημέρα, Μανώλη. Πέπω απανταχού λοιπόν να πάει όπου και αγρικούν Ερωτόκριτο.
0: Να είναι όλοι καλά και εσύ,
1: και
0: Μαρία.
1: Και τον κύριο Νίκο στη Μητρόπολη. Ιδιαίτερος. Κύριε Νίκο, μου σε ευχαριστώ για την καλημέρα σου, για το ενδιαφέρον σου. Να δίνε, πέρασα καλά. Ευχαριστώ κύριε Νίκο πάρα πολύ.
0: Να είναι καλά, Νίκος.
1: Να είναι καλά και ο Νίκος Μανώλης και όλος ο κόσμος.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Και καλημέρα μου σε όλους.
0: Γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Έλα, Λεκάκη.
0: Έλα, Ελένη, τι τα κάνεις?
2: Τι τα κάνεις, καλά σε?
0: Χαιρόμαστε να σε ακούσουμε. Είσαι καλά, κάνεις τα μπάνια σου?
2: Είμαι χαμπλωμένη μέσα στο κρεβάτι γιατί πονούν τα πόδια μου.
0: Ω, Παναγία μου.
2: Ναι, αλλά
0: περαστικά.
2: Σε παρακολουθώ και χαίρομαι που είσαι καλά και μιλάς.
0: Να είσαι καλά.
2: Σε ακούω, λοιπόν.
0: Ναι.
2: Σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου, χαιρετώ να περάσετε καλά. Και να σου πω να μια μαντινάδα, να στην πω ή να μην την πω.
0: Να την πεις. Γιατί να μην
2: πεις. Έτσι ο Θεός θα που μπορεί, γιατί άλλοι δεν μπορούνε. Τα βάσανα και οι καημοί, οι χαρίες να μας γεννούνε.
3: Άμα θέλει ο Θεός όλα τα μπορεί.
2: Ναι, αφιερώνω σε εσάς, στην οικογένειά μου, σε όλους τα που ακούνε Ερωτόκριτο.
3: Ελένη, περαστικά, σιδερένια, γρήγορα.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Μανώλη Λεκάκη.
3: Γεια σου, Ελένη.
2: Γεια σας, καλημέρα, περάσουμε.
4: Μπορώ για το χατήρι σου. Μπορώ για...
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
3: Μπορώ για το χατήρι σου που λέει ο Κονταρός.
5: Μπορεί, μπορεί. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους. Η κυρία Μαρία την Καρετάκη. Να είναι πάντα χαμογελαστή και χαρούμενη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στο φίλο μου τον Υγεία, στο Κωστή το Κουβεράκι στα Χανιά, πάω τον ακούσουμε απόψε.
3: Καλημέρα στον Κώστα, 9 η ώρα.
5: 9 η ώρα, 9 με 11. Στο Δημήτρη, στο Μόδι, Κυριακή, στο Μανώλη, στο Μεσοχωριό, το Λίγιο, το Χανιάκι, το φίλο μου τον είπα, τον είπα.
3: Δεν πειράζει, το ξαναπούμε σιγά.
5: Ναι, το ξαναπούμε βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και καλή συνέχεια.
3: Γεια σου Τόνια!

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, όλη μέρα.
0: Καλώς
1: ήρθατε.
0: Η Μαρίκα.
1: Α, δεν επιδιαρμήθηκα ακόμα. Τι αυλές επαέα στο Μανολιό. Είδαμε τι μέρες. Πρέπει να.
0: Εντάξει, σιγά σιγά, γιατί κάνει ζεστή.
1: Γι' αυτό είπα και εγώ να αρχίσω από τώρα. Γιατί άμα περιμένω τελευταία στιγμή.
0: Άστα.
1: Τι να πρωτοκάμω. Λοιπόν, για το χωρισμό έχει.
0: Ναι. Ναι, για το χωρισμό.
1: Λοιπόν, θα διαβάσουμε λίγες από του κουρσάρου του
0: το βιβλίο.
1: Κύριε Ηλία, μπράβο. Μ' αρέσουν του κουρσάρου όλες οι ματινάδες και τις διαβάζω κάθε μέρα, με σου πω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, η τελευταία λέξη μου που τα μάτια μου πριν κλείσω, θα πω τη λέξη αγαπώ να σε αποχαιρετήσω. Βλέπω πως είναι αδύνατο τέριμ να σε κάμω, κι όμως τα ζει στη σκέψη μου ήσαμε να αποφάνω. Πληγές που αφήνει στην καρδιά του χωρισμού ο πόνος, ποτέ δεν είναι ικανός να τις γιατρέψει ο χρόνος. Μανώλη,
0: ωραία.
1: Ο χωρισμός σου άφησε πληγή με στην καρδιά μου, γι' αυτό αν δεν βρέσει ο Θεός, ρίχνει τα δάκρυά μου.
0: Αυτή είναι μια τελευταία.
1: Είσαι αφορμή και στην καρδιά έχει φωλιάσει ο πόνος. Κι αν εμποθάνω αγάπη μου, εσύ θα είσαι ο δολοφόνος.
0: Ο δολοφόνος, ισόβια. Να είσαι καλά.
1: Και θα σε βάλω φυλακή.
0: Ναι, στη φυλακή.
1: Άντε,
0: καλημέρα.
1: Μανολιών, να είσαι καλά που μας διασκεδάζεις.
0: Καλημέρα!
2: Έλα, Μανώλη, σε ξαναπέρνω!
0: Ναι, ο γιατρός είμαι!
2: Λοιπόν, άκουσε τώρα! Θα μου ξαναβάλεις το λεκάτσι!
0: Τελειώνει η εκπομπή, καημένη! Δεν στο τελευταίο!
2: Το τελευταίο!
0: Θα βάλω τελευταίο και ό,τι ακούστηκε! Εντάξει, Ελένη!
2: Έλα, βάλε το αφιερωμένο σε εσάς και στην οικογένειά μου!
0: Εντάξει, γεια!
2: Γεια, Μανώλη, σε ευχαριστώ!

0: Καλημέρα.
1: Καληνύχτα.
0: Ιωάννα, πολύ γίνεται τραγούδι παλιά. Καληνύχτα, Εύα.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, Εύα, ή τα γίνεται.
1: Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο που ακούει. Mm-hmm. Και την κυρία Ελένη, δεν ξέρω ποια ήταν
0: η
1: τελευταία.
0: Ελένη, ναι.
1: Ναι. Και η Νταθεσσαδά για το χωρισμό.
0: Ναι, ναι, για το χωρισμό. Ένα δικηγόρο.
1: Δεν κάνει να λείπει, έτσι εσάς.
0: Για να, και αυτή πρέπει να έχουν
1: έστω. Λέτη.
0: Μια χαρά είναι, βοηθούν τον κόσμο και χωρίζουν οι
1: υπολογισμένες. Μάνο, όλα καλά, καλά είσαι, εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Του χωρισμού λέει τα δάκρυα, να μπόζες, να μαζέψεις, θάλασσα θα έκανες με αυτά μέσα, να ταξιδέψεις.
0: Ωραία.
1: Και να πούμε άλλη μια, ε.
0: Να πούμε.
1: Ανοίγει λέει ο χωρισμός πληγές, πολλές που αιμορραγούνε, μα οι γιατροί το φάρμακο να βρούνε δεν μπορούνε.
0: Ε, ψάχνουμε τώρα, θα δούμε, θα το βρούμε.
1: Ε, να δούμε, η επιστήμη κάνει πολλά.
0: Έτσι κάνει θαύματα.
1: Και ναι, να σου κλείσω με μια,
0: ναι.
1: Εσύ δεν λες να σου κλείσω.
0: Να πεις εσύ.
1: Ευχαριστώ, Μάνο. Είσαι ο ήλιος και είμαι εγώ, Ανατολή και Δύση, κανείς τον κόσμο δεν μπορεί να μας εξεχωρίσει.
0: Κανείς, ούτε ο Θεός.
1: Καλή συνέχεια, Μάνο, καλά να περάσεις, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, Εύα.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Να και ο Λεκάχης για την Ελένη.

0: Σαν τραγουδίσα Βοριάς, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς τη Μαρία μας, τι κάνεις?
1: Καλημερίζω όλους τους φίλους μας. Τους αγαπώ, τους έχω στην καρδιά μου. Δεν ξεχνώ ποτέ την παρέα μας. Και θα πω τη Μαρινάδα.
0: Να τσιπείς Μαρία.
1: Ο χωρισμός αγάπη μου με έχει πολύ πονέσει. Και τη χαρά από τη ζωή μου έχει αφαιρέσει. Μας χώρισε ο θάνατος. Μα ακόμα περιμένω το γυρισμό σου αγάπη μου και έχω κερί αναμένω. Ποτέ δεν θα χωρίσομαι. Το λόγο μου σου δίνω και όρκο κάνω στο Θεό μόνο να μην σ' αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά Μαρία, να θυμάσαι τον Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας αγαπώ όλους.
0: Καλημέρα να έχουμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, γεια σου.

Πέρασε η ώρα, ήμασταν στον αέρα από τις 8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Έχετε και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι μία. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, μορφαδόρα, υπέροχα κοσμήματα. Στο Κουλεντάκη θα τα βρεις όλα. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
10: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
11: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
10: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
11: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
10: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
11: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: φέρουνε οι γέρ.
1: Έτοιμοι και σήμερα, καλώς ανταμώσαμε. Καλημέρα, καλημέρα στον αέρα. Με κέφι και καλή διάθεση. Τετάρτη 15 Ιουλίου. Έτοιμοι για το επόμενο δίωρο. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Από τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισσα στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Ράδιο Αποσπερίτη στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Ήρθε και η Τετάρτη. Σας ευχόμαστε το πιο όμορφο καλοκαίρι.

Επικοινωνείτε μαζί μας 28 9 20 53 500. Τηλεφωνικά βγαίνουμε και στον αέρα. info@erotokritos.gr για τα mail. Viber και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90. Και λέει ο Νεκτάριος ο Λεουνάκης, ο άντρας αποσέβεται πρώτα τον εαυτό του. Έχει το δίκιο δίφορο καρπό στο μερτικό του. Κρασί είναι η παράδοση. Σεδρή είναι ο βαρέλι. Από το μουστο που γεννά, τσικρίτη στο αμπέλι.

0: Έτσι με ένα δυνατό μαλεβιζότη ξεκινήσαμε σήμερα. Νίκος Ζωηδάκης. Και λέει ο Ραπτάκης, το σ' αγαπώ μου σου κλουθά και συντροφιά σου κάνει, και μη φοβάσαι πως κακή στιγμή θα σε πικράνει. Σημάδεψέ με πληγές ώστε να ζω να τσέχω, μα ό,τι από σένα δέχομαι μ' αρέσει, μ' αρέσει και το αντέχω. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Ποια μαντινάδα να σου πω για να σε καλοπιάσω? Φοβάμαι τη φιλία μας, Τόνια μου, να μην χάσω.
1: Δεν τη χάνουμε τη φιλία μας με τίποτα, με τίποτα.
0: Δεν θα σου πω λόγια πολλά να σε εντυπωσιάσω. Ήθελα με τη σκέψη μου σφιχτά να σ' αγκαλιάσω.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Ήθελα να με η βροχή, περίμενε, να έρθω να σε βρέξω, και ήλιος ύστερα ζεστός το κρύο να μισέψω. Μα είμαι Τόνια μακριά, ή τα μπορώ να κάνω, και έχω τη σκέψη μου φρουρό στο σώμα σου απάνω.
1: Όσο και να είσαι μακριά, μονάχο δεν σ' αφήνω. Νύχτα και μέρα συνοδό τη σκέψη μου σου δίνω.
0: Αυτές οι τέσσερις μαντινάδες στις είχε πει η αείμνηστη Εύα Τζαγκαράκη.
1: Η Εύα, ναι, η Εύα, ναι.
0: Μακαρία
1: της. Όσο να την αναπαύσω, Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους. Στο Ηλία το Χονοράκη, στο Κωστή το Κουβεράκη, στο Μανώλη στο Μεσογωγητή το Μαχιουδάκη με τη Μαρία, στο Δημήτρη, στο Μόδη, και σε όλο τον κόσμο που ακούει τον Ρωτόκοτο και σήμερα. Θέλω Γιάννη Πετσάκη, μπορείς?
0: Μπορώ, όλα τα μπορώ.
1: Ωραία. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους.
0: Καλημέρα. Καλημέρα Μανώλη Δαμιανάκη, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα στα ηλεκτρικά Δαμιανάκης, καλό καλοκαίρι φίλε μου, καλά γλέντια, στέλνει την καλημέρα του και καλή εκπομπή. Καλημέρα και στον Ήπος από Κορώνου, έχουμε λάβει το μήνυμα για μια δροσερή καλημέρα. Μια καλή και χαρούμενη Τετάρτη από την φίλη μας την κυρία Ελένη Βρουβάκη. Με τους κριτήκαρους.

Έχουμε και καινούρια τραγούδια έχουμε σήμερα που δεν τα έχετε ξανακούσει, γιατί τώρα κυκλοφόρησαν, όπως αυτό εδώ. Στίχη Δέσποινα Σπαντιδάκη. Μόλις κυκλοφόρησε η Ερωτοκιμηθιά σε μια υπέροχη ερμηνεία και ένα ωραίο βίντεο κλιπ από τον Γιώργο τον Αλεξανδονάκη. Καλό τάξιδο.

0: Εσείς αυτοί που με έκανε τον κόσμο να αγαπήσω. Ερωτοκιμητιά. Νέο τραγούδι μόλις κυκλοφόρησε. Καλοτάξιδο. Πάμε για καλημέρες.
1: Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία Μαρίκα.
1: Αφιερώνω σήμερα όλη την εκπομπή σου, γιατί φεύγω εγώ για θάλασσα. Είναι ο αέρας άστα δράμα. Αλλά η θάλασσα είναι πεντακάθαρη όμως, καλή, και θα είμαστε μέσα.
0: Καλό μπάνιο σου ευχόμαστε.
1: Λοιπόν, όλη την εκπομπή σου την αφιερώνω στο νεοφώτιστό σου. Την Τόνια μου την αγαπημένη, που δεν με αφήνει χωρίς να με πάρει τηλέφωνο πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν μπορώ να μην τη αφιερώσω μια εκπομπή.
0: Βεβαίως.
1: Και σε όλους τους ακροατές μας, μάλλον ένα τραγουδάκι του Τζαγκαρομιχάλη. Το αφιερώνω και στον Τζαγκαρομιχάλη και στη Μαρία του.
0: Δεν μου λες πέρυσι στην παραλία, πέρυσι ραδιοφωνάκι, δεν μας ακούσε εκεί.
1: Πότε παίρνω τώρα. Δεν καθίσω, Γιώργο. Τώρα θα πάω να καμπουτήξω και να έρθω.
0: Πάρε και το ραδιοφωνάκι να μην χάνει στιγμή της εκπομπής.
1: Αφού πολλές φορές έχω πάρει από την παραλία, δεν σε έχω πάρει.
0: Ωραία, καλό μπάνιο, καλό μπάνιο.
1: Θα τα πούμε, καμιά μέρα θα τα πούμε. Εντάξει.

Εσείς πόσα μπανιά έχετε κάνει? Μαζί σου να ζήσω. Κάποιοι λίγα, κάποιοι ένα-δυο και κάποιοι κανένα, ε. Δεν πειράζει, το καλοκαίρι σας περιμένει. Καλημέρα κυρία Ευαγγελία, μας καλημερίζει με αγάπη. Εύχεται καλή εκπομπή. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή και καλημέρα σε όλο τον κόσμο και σε σένα. Ευχαριστούμε κυρία Ευαγγελία. Να περνάς πάντα καλά, σου αφιερώνουμε καινούριο τραγούδι. Μόλις κυκλοφόρησε γι' αυτό, Μιλτιάδης Βαρουχάκης. Μιλάει για μια κόρη μαλαματένια. Κόρη μαλαματένια.

0: Από μακριά Φεκόβολας. Σαν ουρανού το άστρο. Καινούριο τραγούδι. Κόρη Μαλαματένια. Μιλτιάδης Βαρουχάκης.
1: Μα μου να γέρι δροσερό. Να κοίζα στα μαλλιά σου. Όλος ο κόσμος να λουστεί.
0: Από την Τόνια στο Ηράκλειο να πάμε στην Τόνια στην Κύπρο. Που μας στέλνει ζεστές καλημέρες με κάμποση υγρασία, λέει, από την Αγία Νάπα. Σε όλους με υγεία και καλή εκπομπή από την Κύπρο. Γεια σου Τόνια.

Πλησιάζουμε 25 μετά από τις 11 ζωντανά στον αέρα η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Ποιος έχει σήμερα γενέθλια? Να του στείλουμε χρόνια πολλά. Ευτυχισμένα γενέθλια. Καλά γλέντια. Πάντα επιτυχίες. Γιώργη Ξυλούρη Καντρί. Έχει σήμερα γενέθλια ο Γιώργης. Πολύχρονος. Χρόνια πολλά.

0: ήμουνε μόνος πάλι.
1: Καλύτερα η Λίζη και καλή. Καλημέρα στην Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, αγαπημένη μας ερωτόκριτε. Ευχαριστούμε την κυρία Καλεντάκη για τα ωραία που μας αφιερώνει. Ναι, καλημέρα, πέρχεται και από τον Γιώργο του Λουφαρδάκη.

13 γενέθλια σήμερα. Γενέθλια έχει ένας φιλαράκος μας στο Ηράκλειο, ο Γρηγόρης, ο Γιακουμάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και τα Βόρεια Ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειο Νάξος Ύφνος, Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολης Έρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
7: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
6: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
7: Αν ήταν μια...
6: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
7: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για

0: κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
1: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
6: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 23 1044. Ό,τι σκεπάζει ο ουρανός, όπου ο ήλιος νοιάζει. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
7: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων.
9: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

σου. Γιάννης Πετσάκης, στο στάδιο που με έφερε η αγάπη η δική σου. Γιάννη Πετσάκη, έχει ζητήσει η φίλη μας η Τόνια, της το στέλνουμε με την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Στη λίρα Μανώλης Δρασιδάκης.

0: Μας καλημέρισε στο διαφημιστικό διάλειμμα η κυρία Κέτη από τη Μυτιλίνη. Στέλνει πολλούς χαιρετισμούς και καλημέρα σας από τη Μυτιλίνη σε όλη την όμορφη ραδιοφωνική παρέα μας. Καλημέρα σας έχουμε και από το φίλο μας τον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Καλημέρα Γιώργο μου. Και σε όλη την παρέα γράφει: καλή εκπομπή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλό καλοκαίρι Γιώργο.
1: Για μια αγάπη τραγουδό. Αμάν, αμάν.
0: Γιάννης Πετσάκης. Έχουμε γραμμή, χαίρετε.
2: Βέβαια, χαίρετε κύριε Γιώργο μου.
0: Καλώς την, πώς πήγε το ταξίδι μας.
2: Γεια κύριε Γιώργο, χαιρετώ σε, ακριβώς χαιρετώ σε και την οικογένειά σου και όλο το ακροατήριο. Σου φέρνω γομάρια τα χαιρετίσματα από την όμορφη Νάξο.
0: Τα άκουσα, εγώ τα άκουσα, Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που αγαπάει και εσάς και εμάς.
2: Αγαπούνε Ερωτόκριτο, θα λατρεύουνε το ραδιάκι, έχουν στην οικοδομή τα παιδιά, τα τρανουδάκια, τα αγαπημένα και ακούνε Ερωτόκριτο, δεν χάνουν εκπομπή. Τους ευχαριστούμε από τα βάθη στην καρδιά μας για όλη την αγάπη πραγματικά που εισέπραξα πάλι φέτος αυτό το όμορφο νησί, γιατί είναι αξιολάτρευτο, είναι ανθρώποι πραγματικά με ανθρωπιά, με αξίες, κρατούν ακόμη το ήθος της παράδοσης. Με το ύψος του κύριε Γιώργο.
0: Το ταξίδι σας εσείς μεταβήκατε εκεί στην Άξο για τη χάρη του Αγίου Παϊσίου.
2: Ναι, εγώ κύριε Γιώργο από την πρώτη χρονιά που πήγα και μίλησα για τον Άγιο Εγμένιο, κάμαμε ένα δεσμό με τον κύριο Γιώργο τον Κρασά Μεγάλο. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Βυζαντινής Μουσικής και Παράδοσης Νάξου και διοργανώνει κάθε χρόνο στη γιορτή του Αγίου Παϊσίου τον Εσπερινό και κάνει και μια εκδήλωση την οποία την αφιερώνει κάθε χρόνο σε ένα Άγιο. Και έχει και διάφορες ομιλίες να μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι, το οποίο μέσα συμπεριλαμβάνουν και εγώ. Και εντάξει, εγώ φέτος δεν είπα να είμαι ο πρωτομιλητής, ήμουν μόνο ως αγαπημένητος. Τους είπα μόνο τα συναισθήματα από το ΣΕΠΗ από την Κρήτη, τα χαιρετίσματα, την αγάπη μας, όλο την εκτίμηση και όλα αυτά που γράφει κόβει το μυαλό μου να γράψω με το ΣΕΠΗ.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Και για τον Άγιο Παΐσιο, λίγα λόγια που τον τιμούν και τον λατρεύουν και εκείνο, λατρεύουν τον Άγιο Ευμένιο. Το τι άκουσα για τον Άγιο Ευμένιο, κύριε Γιώργο, δεν μπορώ να σου υποδηγηθώ. Δεν μπορώ να σου υποδηγηθώ. Τα δάκρυά μου στερέψαν να κλαίω, διότι ο Άγιος Ευμένιος έχει πραγματικά κατοικεί στην Άξο, βοηθά ανθρώπους πολλούς, παρουσιάζεται σε πολλούς ανθρώπους. Το τι μου μυστηρευτήκανε, δεν λέγονται με λόγια, δεν μπορώ να τα πω βέβαια.
0: Οπότε θα έχουν γίνει και ανάλογα θαύματα.
2: Ναι, ναι, έχει κάνει πολλά θαύματα. Τον ελατρεύουνε βέβαια, τον ελατρεύουνε και δεν έχω λόγια να πω. Και τους ευχαριστούμε για όλα πραγματικά, για όλα, για όλα. Ιδιαίτερος τον Ερωτόκριτο τον έχουν στην καρδιά τους όλοι και έχουν πάρα πολύ. Ήρθε πολλοί κόσμο να με δει, να μου σφίξει το χέρι, τους ευχαριστώ. Και όλοι ακούνε Ερωτόκριτο, όλοι μ' ακούνε, όλοι παρακολουθούν.
0: Βέβαια και αυτή τη στιγμή έχω λάβει και από τους δύο, και από τον Δημήτρη και από τον Νίκο καλημέρες σε όλο το κρατήριο και ειδικά σε εσάς. Και από τον Νίκο τον Τρανουδάκη, χαιρετισμούς κυρία Μαρία, και από τον Δημήτρη και τη Βούλα την Τρανουδάκη.
2: Να είναι καλά, γιατί σου είπα, το ραδιάκι το έχουν στην οικοδομή και δεν χάνουν καμία εκπομπή και ακούνε Ερωτόκριτο. Σας ευχαριστούμε για όλα. Για
0: άρα
2: όλα
0: λοιπόν δίνετε να... τώρα το ραντεβού του χρόνου πάλι τέτοια μέρα.
2: Βέβαια, όλοι μου ευχηθήκαν και του χρόνου. Εγώ βέβαια καημένη αργά λίγο σκέφτηκα να κάνω τα ταξίδια και μεγάλωσα και δεν μπορώ, αλλά χελάλητος ο κόπος μου, χελάλητος τα ζάλα, χελάλητος γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί είναι καλοί άνθρωποι και η αγάπη τους είναι τεράστια. Δεν έχω λόγια να πω. Έχουν λοιπόν όλον μας την αγάπη από την Κρήτη, τους αγαπούμε, σε περιμένουμε και στην Κρήτη να έρθουνε. Τους είπα εγώ να διοργανώσουν και αυτή μια εκδρομή να έρθουν κάτω στην Κρήτη να μας δουν και εμάς.
0: Να κάνουν το προσκύνημα στον Άγιο Ευμένιο.
2: Βέβαια να πάνε και στον Άγιο Ευμένιο αφού τόσο τον λατρεύουνε και τη βοηθά ο Άγιος Ευμένιος. Και να πω τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον κόσμο και στην κυρία Άννα τη Μιχαλάκη την ευχαριστώ και θα σου πω κυρία Άννα ώστε να έχω αναπνοή. Θα σας αφιερώνω, γιατί είστε ό,τι καλύτερο έχω και καμαρώνω. Είστε το φως που τη ζωή τη σκοτεινιά φωτίζει. και την κάνει δυνατή για να μπορεί να ελπίζει. Γιατί κύριε Γιώργο, έχω μάθει στη ζωή ότι ψεύτικες αγάπες λέει δέμπουλο, σε φίλο και σε φίλη. Γι' αυτό και βγαίνει δύσκολα το σ' αγαπώ από τα χείλη. Όπου θα το πω είναι αληθινό, άλλο δεν το λέω. Την αγάπη μου λοιπόν σε όλους σας και καλή συνέχεια το ερωτόκριτού μας, γιατί είναι πραγματικά μια παρηγοριά πολλού κόσμου, πολύ κόσμου, πολύ. Να ακούνε την καλημέρα, να ακούνε τις εκπομπές, να ακούνε να γελάσουν, να ακούνε το Μανώλη να πει τα σατυρικά του, να γελάσουν, να ακούσουν εσένα με όλα που κάνεις στον ερωτόκριτό μας. Είναι μια παρηγοριά πολύ κόσμου και αυτό το χαιρόμαστε κι εμείς. Και γι' αυτό κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε, να γράφουμε, να αφιερώνουμε, γιατί αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι να το σταλέμε. Την αγάπη μου, κύριε Γιώργο.
0: Και την Παρασκευή με καλό τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ, κυρία Μαρία.
2: Να ακούσω όλο τον κόσμο. Να είστε καλά όλοι.
0: Μια καλημέρα έρχεται από τα Χανιά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα στα όμορφα Χανιά. Τα λένε λέει στις βραδινές εκπομπές με την Τόνια, με την κυρία Εύα. Θέλει πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν. Καλό μεσημέρι στην Τόνια, στην κυρία Εύα, στον κύριο Μανώλη και σε όλη την καλή μας παρέα εδώ. Και ζητά αν μπορούμε να βάλουμε μαζί το Στέλιο Μπικάκι, μπορούμε.
3: Ακούσουμε ρυθμό.
0: Με κέφι και ρυθμό πάμε. Να μην μυρίζεις για σε μη.

Καλημέρα στην Αθήνα, να το στείλουμε και στο Γιώργη το Φουντουλάκι. Καλημέρα Γιώργη. Σε καλημερίζουμε. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι.

Να μ' αποκουζουλάνη. Καλημέρα Ρέθυμνο. Καλημέρα στην αγαπητή Παγώνα. Καλημέρα Παγώνα στα Βιανουδάκη, στο Ρέθυμνο, στο Βαλσαμόνερο. Μας σε καλημερίζει.

0: Anathemase, anathemase, anathemase για σένα.
1: Ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, 11 με 1 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, 28-9-20-53-500 για αέρα. info@erotokritos.gr 6-9-86-72-99-90 για τα μηνύματά σας, Viper και SMS, καθώς επίσης και στο Facebook και στο Messenger.

0: Στέλιος Μπικάκη σε μεγάλα κέφια. Live στη Φορτέτζα στο Ρέθυμνο.
1: Να μην πεισματωθώ κι εγώ.
0: Και έρχεται ο Ηλίας ο Φανουράκης να μας ρωτήσει αν πρέπει να κάνουμε όνειρα. Πρέπει να κάνουμε όνειρα. Και απαντάει ο ίδιος, ναι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί χωρίς όνειρα πεθαίνεις όρθιος. Η δουλειά, σπίτι, ύπνος, ξανά, αυτό είναι επιβίωση, όχι ζωή. Το όνειρο είναι που λέει περίμενε, αξίζει να σηκωθείς αύριο, σαν το μικρό φως στο σκοτάδι. Δεν φωτίζει όλο το δρόμο, αλλά σου δείχνει το επόμενο βήμα. Γιατί τα όνειρα φτιάχνουν το σήμερα. Δεν ζεις για το όνειρο, ζεις εξαιτίας του ονείρου. Θες να γράψεις βιβλίο, σήμερα γράφεις μια σελίδα. Θες ένα σπίτι, σήμερα βάζεις 5 ευρώ στην άκρη. Το όνειρο δίνει νόημα στις μικρές βαρετές μέρες. Τα όνειρα κολλάνε όταν εσύ ονειρεύεσαι. Δίνεις δικαίωμα και στον άλλον να ονειρευτεί και να του δώσεις ζωή. Ένα όνειρο μπορεί να κρατήσει δύο ανθρώπους ενωμένους και ζωντανούς. Αλλά πρόσεχε δύο παγίδες. Μην ονειρεύεσαι μόνο. Το όνειρο χωρίς πράξη είναι ψέμα που λες στον εαυτό σου. Ονειρέψου μεγάλο, αλλά κάνε μικρά βήματα κάθε μέρα. Μη μισήσεις το τώρα για χάρη του αύριο. Το σωστό όνειρο δεν λέει θα είμαι καλά όταν, λέει είμαι καλά και τώρα και θα είμαι ακόμα καλύτερα μετά. Ο άνθρωπος χωρίς όνειρο είναι σαν σπίτι χωρίς παράθυρα. Ζεις μέσα αλλά δεν βλέπεις έξω. Τέλος. Πολύ μου άρεσε έτσι το τελείωμα. Ο άνθρωπος χωρίς όνειρο είναι σαν σπίτι χωρίς παράθυρα. Ζεις μέσα αλλά δεν βλέπεις έξω. Γι' αυτό εμείς θα κάνουμε και όνειρα και τραγουδιστά όνειρα. Όνειρα όλοι κάνουνε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει. Πάμε με τον ξάδερφο τον Γιώργη το Λεκάγη και να βγούμε στον αέρα. Παρακαλώ.
2: Έλα Γιώργο μου.
0: Έλα κύριε Μιχάλη, εδώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σε όλο τον κόσμο. Και τις τρεις πρώτες χαιρετάω. Την Τόνια, τη Μαρίκα και την άλλη Μαρίκα. Και όλους τους άλλους τους χαιρετώ και τους αγαπώ. Θα ξέρω ότι η Αντωνία δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος σαν την Αντωνία. Η Μαρίκα επίσης.
0: Κύριε Μιχάλη, δεν χρειάζεται να φωνάζετε, σας ακούμε πολύ καλά. Λίγο λίγο πιο χαμηλά, γιατί μπουκώνουν,
2: ναι,
0: όλα εδώ.
2: Την άλλη κυρία Μαρίκα χαιρετώ και τον Ηλία χαιρετώ.
0: Και εμείς σε αντιχαιρετούμε.
2: Δεν λέω πολλές αυτές, θα πω μια ματινάδα. Και αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο αγαπώ και ψύχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου. Ένας άνθρωπος αγαπάει τα παιδιά του, αγαπάει και τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Γιατί είναι κάποιος που δεν αγαπάει τα παιδιά του?
2: Λοιπόν, δεν λέω άλλα γιατί μπορεί να ξαναβγώ πάλι.
0: Σα αφιερώνουμε ό,τι παίζει. Ευχαριστούμε κύριε Μιχάλη.
2: Βάλεις ένα τραγούδι του κοκαράκι.
0: Του κοκαράκι, θα σου βάλω κάτι από τα καινούρια σε λίγο.
2: Ναι.
3: Και σε ζητάς το πελαγό σαν αγαπηστόλι.
0: Όνειρα όλοι κάνουνε. Ποιος άνθρωπος δεν κάνει?

0: στο Πέλαγος.
1: Ποιος δεν ζητά στο Πέλαγος της αγάπης στο λιμάνι? Όλοι οι ραόνιοι κάνουν. Ναι, ποιος άνθρωπος δεν κάνει, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπή.
2: Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Στον ερωτόξο, τον αγαπημένο μου πάντα. Από εγγράψη πρώτο σου βγαίνανε μνεωκό. Στον ερωτόκριτο. Εγώ και Αντώνη μου. Αγαπώ όλο τον κόσμο, την αγάπη μου. Σε όλο το ακροατήριο. Σε σένα, στην οικογένειά σου. Να τη χαίρεσαι, να αγαπάς, να τσίσεις. Όπως επιθυμίζεις τα παιδιά σου. Και λέω, ωραίο αυτό που είπε ο Ηλίας, σε λέω, όταν βραδιάζει χαίρομαι που πέφτω και κοιμούμαι και στο όνειρό μου έρχεσαι και τσά παρηγορούμε. Αυτά. Με όλη μου την αγάπη σε όλο τον κόσμο. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, κυρία Γαλλού. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι στα Χανιά. Καλημερίζω, λέει, τη ζωή με σκέψη φωτισμένη και εύχομαι η μέρα σου να είναι ευλογημένη. Η Ρούλα Καναμπούχλη μας καλημερίζει όλο το κρατήριο, ιδιαίτερα την κυρία Εύα με την αγάπη της, την οικογένειά της, τον Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνά, στον εξάδελφο Μπαντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση.
3: Το δυστυχείς με τη χαρά του.
1: Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλό σας θέλω, αδερφή.
1: Καλώς το, ναι, ό,τι σου θέλω να έχω.
4: Χαιρετώ πρώτα εσένα, όλους τους φίλους και φίλες. Είναι η ώρα λίγη για να πας τη διαφημίση.
1: Αν έχουμε να πούμε κάποια ρήμα, θα πρέπει να την πούμε μετά τη διαφημίση, γιατί θα μας κόψουν τα άλλα ραδιόφωνα.
4: Ναι, μια μικρή είναι. Δεν λέω ονόματα.
1: Ναι, να την πούμε μετά, γιατί θα κοπεί σίγουρα.
4: Εντάξει Γιώργη, εντάξει.
1: Σε περιμένω σε λίγο.
4: Σε λίγο, ναι.
1: Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις, μη φύγετε. Στην επιστροφή μας Χαραλάμπης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κόντου, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σωρός γυναίκα 40 με 45 ετών εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του καναλιού στον Ισθμό της Κορίνθου. Στην Ελλάδα σχεδιάζονται τουλάχιστον 8 νέα data centers και αν προσθεθεί και το mega data center της ΔΕΗ στην Κοζάνη, η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται σε 7 τεραβατόρες εφόσον οι εγκαταστάσεις λειτουργήσουν σε πλήρη ανάπτυξη και με σύγχρονη ενεργειακή απόδοση. Μια γυναίκα 48 ετών από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της σε ξενοδοχειακή μονάδα στο πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ κολυμπούσε σε πισίνα. Στα πρόθυρα νέου πολέμου, η Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας. Η κλιμάκωση συνεχίζει το ανωδικό σερί των τιμών του πετρελαίου, στα 86 δολάρια το Brent. Η Νέα Υόρκη είναι η πρώτη αμερικανική πολιτεία που επιβάλλει μορατόριουμ στην κατασκευή νέων data centers.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Σούπερ Μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Kellogg's παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Δεύτερη ώρα επιστροφή με Μιχάλη Τζαγκαράκη. Ζητήσατε να ακούσετε Μιχάλη Τζαγκαράκη και σας αφιερώνουμε αυτό που θέλανε, το κατορθώσανε.
1: Μας τη φαρμακώσανε. Τώρα γελούνε πίσω από την πλάτη μας γιατί χωρίσαμε.
0: Καλό μεσημέρι στο Ρέθυμνο, Ευαγγελία για πιτζάκι. Μας ακούει η Ευαγγελία. Στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα Γιώργο, όμορφη Τετάρτη. Εύχομαι σε όλους τους φίλους μας καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Να διαβάσω και τα μηνύματα που έχουν στείλει τα παιδιά από την Νάξο, γιατί τα είπα εν συντομία. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλο το κροατήριο και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Δημήτρης Βούλα Τρανουδάκη από την Άξο, και από την Άξο επίσης ο Νίκος ο Τρανουδάκης. Καλημέρα Γιώργο Λεκάκη, καλημερίζω όλο το καλό σε ακροατήριο, καλή εκπομπή, καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι, μας θέλει φίλο μας ο Μανώλης. Μανώλης Κακουλάκης, καλημέρα Μανώλη. Καλημέρα και στη Λένα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους, σε εσάς και το δικό μου ερωτό κρυπτογράφη, η φίλη μας η Λένα. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.

0: ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 28 9 20 53 500. Περιμένουμε και το Χαραλάμπι να μας πάρει τηλέφωνο να μας πει και τη ρήμα που έχει ετοιμάσει για όλο τον κόσμο. Μέχρι να πάρει ο Χαραλάμπης να στείλουμε τους χαιρετισμούς, μας στέλνει από την Αθήνα η κυρία Αθανασία. Χαίρεται πάρα πολύ που μας ακούει, της κάνουμε όμορφη συντροφιά στο καλοκαίρι και αφιερώνει σε εμάς και σε όλους τους εκλεκτούς μαντιναδολόγους και μαντιναδολόγεσες και όλα τα όμορφα που ακούει από την εκπομπή. Την ευχαριστούμε. Και βγαίνουμε αέρα. Ναι.
1: Καλώς σας θέλω, αδερφοί.
0: Έλα, Χαραλάμπη.
1: Και αδερφές σε όλο τον κόσμο. Την κυρία Αθανασία που είπες τώρα, την κυρία Ειρήνη, την άξω σε όλα τα καλά κοπέλια εκιά, την κυρία Καλεντάκη, σε όλα τα νησιά που μας ακούνε, σε όλο τον Κρουσόνα που μας ακούνε, τη δικούς μου, την κυρία Αντωνία, την κυρία Ευθυμία, την Τόνια μας, την Καλλιόπη, τον Μιχάλη, την κυρία Μαρία Σταρκαλοχώρη, την γλυκιά Μαρία και την παρέα της, την Κατερίνα Στυβιάνο, την Ευγενία, τα Κολιτσιδάκια, το Σωμαροστελή, τα Αντωνιό, το Βιτόρο στη Ξενιθιά και τον Παλαμιανάκη και τη Δέσποινα και σε όλο τον κόσμο, σε όλους και αν ξέχασα κανένα, και στην Εύα μας. Και θα πω μία ρήμα, αγαπητέ μου Γιώργη, και φτάξαμε μια εποχή έχτριτα φορτωμένη, να συγχωρνάς τον άλλον και αυτός να επιμένει. Εχάθηκα τα αισθήματα, η ανθρωπιά και η τσίπα, και δεν υπάρχει πράμα εδώ από κανένα γλύκα. Ποιος συγχωρά τον άλλον τη σημερινή ημέρα, να γονατίζει δίπλα του κι αυτός να λέει πέρα. Θα πει την ύπουλη ζωή, πολλά θα συναντήσεις, να λες αν θες συγχώραμε κι εκείνος να μανίζει. Κι αν κάνεις λάθος κάποτε και το αναγνωρίζεις, οι άλλοι ή ο άλλος δεν ζητά συγχωρεμό, μανίζει. Γι' αυτό σας λέω φίλοι μου, εχάθηκα τα πάντα. Πράμα δε μένει όρθιο, βάνεις δε βάνεις γιάντας. Άνθρωπος ήμουνα κι εγώ και είπεσα σε σφάλμα και ζήθηξα συγχωρεμό. Δεν δέχτηκε με πράμα, γι' αυτό σας λέω φίλοι μου, πως εχάλασα οι ανθρώποι. Κι αρά και πού θα βρεις εδώ ένας αυτούς, γιατί τα χαλούμε τους ανθρώπους, δεν συγχωρούν, δεν σέβονται και τούτους έστει. Και τι τελεί, άσε και ποιο. Η πιο μικρή να δίνει κι άλλος, γι' αυτό σαν λέω φίλοι. Όλα εδώ χαλάσαν, δεν στέκει πράμα όρθιο να το υμνείς με ανάγκη. Σας αρέσει τούτο, μπράβο, απαντήσει.
0: Σε χάσαμε, Χαραλάμπη, δεν έχουμε σήμα, δεν έχουμε σήμα.
1: Ναι, τελειώνω, φίλε Γιώργη.
0: Διακοπές κάνει.
1: Καλά αυτά είναι. Ναι.
0: Διακοπές κάνει το τηλέφωνο, διακοπές έκανε.
1: Εντάξει, δεν έχω άλλα, να είστε καλά αυτά. Και βάλε το στο τέλος το όνειρο, να το χαρίσουμε στον κόσμο.
0: Πολύ ωραία, θα το βάλουμε. Γεια σου, Χαραλάμπη,
1: να είστε καλά, Γιώργη, σε ευχαριστώ.
0: Και μια και μου ζητήσατε Αλέξη Κοκαράκη, πάμε να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι «Μυρτιές Αστρόσω», που τραγουδάει μέσα και ο φίλος μας ο Γιώρης ο Ξυλούρης ο Καντρής, πάει σήμερα και γενέθλια, να του στείλουμε πάλι χρόνια πολλά. Αλέξης Κοκαράκης, Γιώργης Ξυλούρης Καντρής και Οδυσσίας Βρέτζος.
2: Μυρτιές θα στρώσω, μυρτιές θα στρώσω να περνούν.
0: Μυρτιές θα στρώσω, αυτό είναι το καινούριο τραγούδι.
2: Μυρτιές θα στρώσω να περνούν, μερακλείδες άντρες.
0: Να στείλω και την καλημέρα μου στον Μπάρμπα Αλέξη, ο Κοκαράκη. Παρακαλώ.
3: Εκτός.

Καλό μεσημέρι στην Αθήνα. Γιάννη Ζαχαριουδάκη, Don Sugar. Καλημέρα, Γιώργο, σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Μας θέλει να ακούσουμε και καινούργια τραγούδια στο κανάλι του, μελοποιημένα από το βιβλίο του Αδράχτη.

Δεύτερη ώρα, 19 μετά τις 12. Ζωντανά στον αέρα, στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Καλημέρα, κυρία Ελένη Σταματάκη. Καλημέρα, όλη μέρα, με χαρά και καλή διάθεση. Μας στέλνει με ένα ωραίο μήνυμα. Σε καλοκαιρινό φόντο. Πάμε και με Αναστάση Μπούχλη. Θα το στείλουμε στον Αντώνη το Μαυρογιαννάκη. Καλημέρα στη Βεράντα, στο Κλίμα, που τον έχει προσκαλέσει και θα τον απολαύσουμε τον Αύγουστο στη Βεράντα. Γεια σας, Αντώνη.

0: σε πράμα μη φοβάσαι.
1: Φίλους να κάνεις άντρα μου και πράμα μη φοβάσαι.
0: Ο πατέρας μου, πάντα ορομήνευγε μου.
1: 28 9 20 53 500.

0: το μεσημέρι.
1: Ο ψάργας ήρθε στο όνειρο και σφιχτά γκάλια σάσε. Και το πρωί που ξύπνησα σε ψάχνα, μα πού να είσαι.
0: Το όνειρό μου ψεύτικο ευγήκε και απόψε πάλι. Και ξύπνησα με δάκρυα πάνω στο μαξελάρι.
1: Την αγάπη μου στους άρχοντες και στις αρχόντισες που βγαίνουν στο σταθμό, όλη μου την αγάπη. Ήταν από είναι τόσο να πολύ ο ερωτόκτος που δίνει τόση να χαρά στον κόσμο.
0: Άσε καλά, Μπαρμπαλέξικο Καράκη, ακούσαμε το τραγούδι πριν από λίγο το καινούριο, καλό τάξιτο να είναι και αυτό μαζί με τα άλλα.
1: Δεν καθίζω χρόνια με Γιώργη.
0: Ναι, αυτό το ξέρουμε.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ τα χρόνια μου είναι λίγα, λοιπόν έχω τόσα να πολλά και δεν θα τα αφήσω να τα πετάξω στα σκουπίδια. Λοιπόν, να μην καθυστερώ το τηλέφωνο σου, την αγάπη μου και στα Χανιά βέβαια στον Μπάρμπα Μιχάλη, και αν πάω στα Χανιά θα ψάξω από τον εδώ και στον Μπάρμπα Σπύρο και έτσι σαν τους φίλους που έχω.
0: Ωραία.
1: Σε όλη την Κρήτη την αγάπη μου, σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό καλοκαίρι, Μπαρμπαλέξη.
1: Επίσης, γεια χαρά σας, γεια σας, γεια σας, γεια.
0: Αλέξης Κοκαράης από το Ηράκλειο. Ακούσαμε πριν από λίγο το καινούργιο τραγούδι με τον Γιώργη Ξυλούρη Καντρή, που έχει σήμερα γενέθλια. Άλλος ένας χρόνος στην πλάτη.

0: Ας οφείλουμε και στη θεία του το τραγούδι που παίζει τώρα με τον Αναστάση, στη θεία του Τυρούλα στα Χανιά.
1: Ένα ρουφιάνο, ποτέ για ένα ρουφιάνο. Γιατί έχω φίλους του κακού.
0: Να το στείλουμε και στη Γιούλη που μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή να είσαι. Αφιερώνω όλη την εκπομπή σε σένα και σε όλη την όμορφη παρέα μας που ακούει ερωτόκριτο. Καλά να περνάς Γιούλη, καλό καλοκαίρι.

0: Πάμε μια βόλτα στη Γερμανία τώρα. Θα μας στείλει χαιρετίσματα και θα τα τραγουδήσει μάλιστα ο Αντώνης ο Παλαμιανός. Γεια σου μάνα, γεια σου Κρήτη. Μας έχει στείλει το μήνυμα ο Παλαμιανός. Σε ευχαριστώ πολύ τον Χαραλάμπη για τα χαιρετίσματα και σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο.
1: Με περασάρικα πουλιά που πάνε.
0: Στέλνει χαιρετίσματα με περασάρικα πουλιά που πάνε για την Κρήτη.

0: Γεια σου και εσένα, Αντώνη Παλαμιανέ. Έχουμε αέρα, παρακαλώ.
1: Τα δε φυσά στα μέρη σου.
0: Φυσά, δεν σταματά καθόλου.
1: Και εδώ έχω μαεράκι δροσερό σήμερα.
0: Εντάξει, κάνει κάτι, και το, κάτι καλό για το αεράκι, κάτι, γιατί αλλιώς θα έχει παραπάνω ζέστη.
1: Κάτι ευχάριστο με τον αέρα. Γιώργο Λεκάτσι, μια όμορφη καλημέρα σε όλο το ακροατήριο που μας παίρνει και το παίρνω με τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν δεν άκουσα τη Ρούλα.
0: Βγήκε η Ρούλα. Έστειλε χαιρετίσματα.
1: Να τη στείλω με και τι. Ο κύριος Αλέξης Κοκαράτης έχει γενέθλια, είπες.
0: Όχι. Γενέθλια έχει ο Γιώργης Οξυλούρης ο Καντρής που τραγουδάει το τελευταίο τραγούδι του Κοκαράτη.
1: Ωραία, χρόνια του πολλά. Και στον αξιοσέβαστο και αγαπητό Αλέξη Κοκαράτη, μια όμορφη και γλυκιά καλημέρα. Και στο Γιώργο το Λεκάτσι φυσικά χωρίς. Έχω λέει φτερά Γιώργο δική σου, μα δύναμη παίρνω από τα δικά σου. Γιατί πετώ με την καρδιά στα ύψη του σεβδά σου. Γιώργο Λεκάτσι.
0: Εκάτε χάτω πως χαρά από σένα δεν θα πάρω.
1: Μάνα μου.
0: Μα ρίσκο είναι η ζωή και είπα να ρισκάρω.
1: Ρίσκαρες. Άσος. Το πέρασμά του λέει ο καιρός όλα τα αφήνει πίσω. Μα μένα μου φυτσέ πληγή που δεν μπορώ να κλείσω.
0: Όνειρο είσαι μα εγώ σε έχω στην καρδιά μου. Και πάντα πρωταγωνιστή.

0: Κυρούλα μας, χίλιες φορές καλημέρα. Τον κύριο Μιχάλη Καλογεράκη.
1: Έστειλε μήνυμα κύριο... τώρα έστειλε μήνυμα και σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Σε ευχαριστεί επίσης που αγαπάς, λέει, και τον Αναστάση.
0: Αλίμονο. Και τον κύριο Νεκτάριο και το μωρό του Αναστάση και όλους.
1: Και θα σου αφιερώσω στην επιστροφή μας το όνειρο που παίζει τώρα. Θα το ακούσουμε μετά ολόκληρο.
0: Να τελειώσω. Την αγαπημένη μου Έλενα, δεν ξέρω αν είναι στην Αθήνα με τα παιδιά ή αν ήρθε. Στην Έλενα, στη Ρούλα, στον Καλογεράτη, στον κύριο Δημήτρη, στην κυρία Ελένη, στην κυρία Τσιριζατσί. Σε όλους μια καλημέρα. Ρούλα, λείπεις μαγόδα σου βαστό, όπου και να με τόπο, μην κάμει σκέψη σου αν έρθει να με γυρέψει κόπο. Αν μπορούσα, λέει η Ρούλα μου, αν μπορούσα δίπλα σου θα ήμουν αυτή την ώρα, και ζήλεψα τη σκέψη μου που σ' αγκαλιάζει τώρα.
1: Η ώρα πήγε 12:30 και ξέρεις που θα πάμε.
0: Σε διαφημισούλες.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ χίλιες φορές. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και την Παρασκευή με καλό.
0: Και εσύ επίσης όλα καλά, όλα φιλάκια.
2: Έβλεπα παντού αγάπη, μίσος έχθρα πουθενά.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
4: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
8: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
9: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται

0: Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
8: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής από τις 11 στην παρέα σας. Στην Κρήτη ζει λεβεδιά. Επιστροφή με Κώστα Παπουτσάκη, το όνειρο.

0: τα νέα.
1: Αχ, και να ήταν αλήθεια.
0: Ονείρου η...
1: Το ονείρου η χαρά. Καλό μεσημέρι. Επιμείνετε λίγο στο τηλέφωνο.

0: Το όνειρό μου ψεύτικο βγήκε και απόψε πάλι. Γι' αυτό κάμα τα δάκρυα στη μοναξιά, χαλάλι. Νεκταρίος Λεωνάκης. Πάμε για ταξίδια. Γιώργος Παπαδάκης. Όσα ταξίδια με το νου κι αν έχω καμωμένα, αρχή και τέλος έχουνε. Αγάπη μου εσένα.
1: Με το νου όσα ταξίδια.
0: Όνειρο είσαι μοναχά, τίποτα παραπάνω. Είσαι μια ψευδέστηση που το πρωί τη χάνω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλώς το ναι.
2: Τι
0: κάνει η Αθήνα, καίγεται κύριε Κατσικανδράκη.
2: Και εγώ είμαστε.
0: Εσείς είστε στην ασφάλεια. Στην ασφάλεια.
2: Κάνουμε και τις δουλειές που σου είπα, δεν τελειώσαμε ακόμα.
0: Α, εγώ έλεγα ότι είσαι στην ασφάλεια του air condition.
2: Όχι, δεν είναι. Κάνουμε και δουλειά, ειδικά τα απογεύματα. Πιάνει λίγο δροσιά.
0: Το μεσημέρι είναι το μεγάλο πρόβλημα, οι μεγάλες θερμοκρασίες. Το απόγευμα πέφτει και το πρωί είναι καλά.
2: Λοιπόν, καλή εκπομπή και με καλό να τα ξαναπούμε.
0: Αμήν, την Παρασκευή.
2: Να είσαι εσύ, να είσαι καλά, να είσαι καλά.

Κλείσε τα μάτια και άφησε ελεύθερη τη σκέψη. Εκτός και αν οδηγείς. Αν οδηγείς, μην τα κλείσεις τα μάτια. Γιατί θα ξεκινήσουν τα μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, μου έχει στείλει καινούριο τραγούδι, δεν το έχω ακούσει και λέω να τα ακούσουμε μαζί. Καινούριο τραγούδι μελοποιημένο από το βιβλίο Αδράχτη. Το καινούριο τραγούδι μελοποιεί τους στίχους του Ήθελα. Δεν το έχω ακούσει και θέλω να τα ακούσουμε μαζί. Γιάννης Ζαχαριουδάκης από την Αθήνα. Να ακούσουμε λοιπόν στίχους μελοποιημένους κατευθείαν στον αέρα. Ήθελα. Εσείς τι θα θέλατε? Καλό ταξίδι, Γιάννη. Δεν το έχω ακούσει, θα τα ακούσουμε μαζί με τους ακροατές, αλλά πιστεύω ότι θα μας αρέσει, θα μας συναρπάσει.

0: ποίηση,
1: η έμπνευση της ποίησης.
0: Της σκέψης μου η μούσα.
1: Της σκέψης μου η μούσα. Να μου ερωτόκριτος και εσύ αρετούσα. Λίγο πριν το τέλος εκπομπής για σήμερα.
0: Αρετούσα.
1: Μόλις ανέβηκε στο κανάλι του.
0: Έμπνευση της ποίησης, της σκέψης μου.
1: Από το Αβράχτη.
0: Μούσα.
1: Ένα υπέροχο βιβλίο που πρέπει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Γιάννης Ζαχαριουδάκης. Όνειρο είσαι, μα ποθώ να έρθεις κοντά μου απόψε. Τσιλογικής μου το σχοινί, με ένα φιλί το κόψε. Να ζήσω στην ψευδέστηση, μέσα στην παραφροσύνη, μέσα στη ζάλη του σεβδά που το φιλί σου δίνει.

Η στίχη για το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν, το ήθελα, Γιάννη Ζαχαριδάκη, άρεσε πάρα πολύ στην Άννα τη Μιχαλάκη και στέλνει ευχές για καλό τάξη το τραγούδι. Όμορφη στίχη, όμορφη μουσική.

0: μετάνοια που με.
1: Βαγγέλης Πιθαρούλης. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής και σήμερα πάμε να στείλουμε ένα τραγούδι στην κυρία Αντωνία, στον Αντώνη τον Κουκλινό, στο Μανώλη από τις Δαφνές. Αείμνηστος Νίκος Κεβάκης. Απ' τη ζωή μου πέρασες.

μη συλλογέσαι τίποτα, εγώ είμαι στο πλευρό σου, στο δάκρυ και στον πόνο σου και στο χαμόγελό σου. Και μη διστάζεις να μου λες τι κρύβει η καρδιά σου, γιατί σε νιώθω και όταν κλαις και όταν γελάς, φαντάσου. Αθάνατος και Βάκης.

Καλό μεσημέρι και καλές διακοπές στον φίλο μου τον Μπαϊράμ Μπαλίκ, που αν δεν κάνω λάθος πρέπει να κάνει διακοπές στην Κρήτη. Ήρθε από το Αϊβαλί. Καλές διακοπές, καλά να περάσεις όμορφα. Μπαϊράμ Μπαλίκ στέλνει την καλημέρα του για καλή εκπομπή.

Και έτσι φεύγουμε σιγά σιγά. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι και την Παρασκευή στις 11 να είμαστε καλά να τα ξαναπούμε. Μόνο τα μάτια της ψυχής έχουν το μεγαλείο να δίνουν μάθημα ζωής στου χρόνου το σχολείο. Νεκτάριος Λεωνάκης.

0: Κρήτη Ζηλεβετιά. Μια προσφορά. Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Ερωτόκριθος. Η ώρα είναι μία.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Η Ισπανία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και πήρε πανάξια την πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας της Γαλλίας 2-0 στον Ταλάς. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του κατάσταση, κατακτώντας την πρώτη θέση στο meeting στίβου της Βουδαπέστης με εντυπωσιακό άλμα στα 8.31 μέτρα στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια. Θετική ήταν και η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε διαδοχικά τα 5.65, 80 και 5.90 μέτρα, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στο meeting. Η Χρόνιγκεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ το Σάββατο στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στο Απελντόρν. Η διάρκεια του αγώνα θα είναι 2.60 λεπτά. Ο 23χρονος αριστερός μπακ της Σεβίλης, όσο φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων, την ώρα που ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν εκδηλώσει και ομάδες από Αγγλία και Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελευταία του προπόνηση πριν από το σημερινό φιλικό με τη Rapid Viennis και έβγαλε αποστολή με 3 απόντες και 2 νέα πρόσωπα.
5: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
7: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
11: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
12: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
11: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
12: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
11: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
12: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
11: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
12: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
11: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
12: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
11: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
12: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
11: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronics.
12: Runner και Tronics.
11: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής. Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου. Ο ιαπωνικός οίκος Sakata δίνει τη λύση με τη Mancap.
13: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
8: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
13: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
8: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
13: Με πολύ γλυκιά γεύση.
8: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
13: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
8: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
13: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Sakata.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλη το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολώνιος Δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
17: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
18: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
17: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
18: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
17: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: τις ομορφιές σου πέρδικα, το σπάσα το ντουβέτσι.
1: Σκέπαψα δεν συχνάς

0: φτιάξαμε όσο πέρδικας που είναι ζευγαρωμένοι.
1: Αφού κατέχω ο χωρισμός, αφού κατέχω ο χωρισμός.

0: τον Τέπτα κόμμα 9.
1: Που πήγαινες κερά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας, το δέος.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει.

0: Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο. Στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
5: Για μισή κι εγώ περιμένω.
4: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
5: Αν ήταν μια...
4: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
5: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
6: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.

0: πίσωτες.
1: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι.
0: Δεν πήραν οι γόνιες φωτιά.
1: Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 23 1044.
0: Ό,τι σκεπάζει ο ουρανός, όπου ο ήλιος νοιάζει.
1: Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Τα στιμότυπα ξενίδρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου και η γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

τε χαμά. Όσες αγάπες έκαμα, να θέρα τσιβρωγούμε. Να θέρα τσιβρωγούμε σαν τα πουράκια τσικροσούς.

σαν την κατσίνα αργαντινή που βρέχει και χιονίζει. Βρέχει και χιονίζει, έτσι αν έτσι για αγάπη σου και ποιος την κορατρεί.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κόντου, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σωρός γυναίκα 40 με 45 ετών εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του καναλιού στον Ισθμό της Κορίνθου. Στην Ελλάδα σχεδιάζονται τουλάχιστον 8 νέα data centers και αν προσθεθεί και το mega data center της ΔΕΗ στην Κοζάνη, η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται σε 7 τεραβατόρες εφόσον οι εγκαταστάσεις λειτουργήσουν σε πλήρη ανάπτυξη και με σύγχρονη ενεργειακή απόδοση. Μια γυναίκα 48 ετών από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της σε ξενοδοχειακή μονάδα στο πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ κολυμπούσε σε πισίνα. Στα πρόθυρα νέου πολέμου, η Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας. Η κλιμάκωση συνεχίζει το ανωδικό σερί των τιμών του πετρελαίου, στα 86 δολάρια το Brent. Η Νέα Υόρκη είναι η πρώτη αμερικανική πολιτεία που επιβάλλει μορατόριουμ στην κατασκευή νέων data centers.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικό συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νέσκαφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο, 4,90. Νερό Ρούβαση Εξάδα, 1,58. Σαμπουάν Ούλτρεξ, 360 ml, 2,94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες, 5,11. Υγρό Πιάτον Φέρι, 654 ml, 2,68. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
13: Ακούστε
12: λύση.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 38.

0: 3-11-4-64.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
2: Έχουμε Αλφα! Παντού!
1: Δηλαδή?
2: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άπηση φως για ανάψει.
2: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
2: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.
1: Νιώσε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Ισπανία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και πήρε πανάξια την πρόκριση στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας της Γαλλίας 2-0 στον Νταλάς. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του κατάσταση, κατακτώντας την πρώτη θέση στο meeting στίβου της Βουδαπέστης με εντυπωσιακό άλμα στα 8.31 μέτρα στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια. Θετική ήταν και η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε διαδοχικά τα 5.65, 80 και 5.90 μέτρα, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στο meeting. Η Χρόνιγκεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ το Σάββατο στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στο Απελντόρν. Η διάρκεια του αγώνα θα είναι 2,60 λεπτά. Ο 23χρονος αριστερός μπακ της Σεβίλης, όσο φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων, την ώρα που ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν εκδηλώσει και ομάδες από Αγγλία και Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελευταία του προπόνηση πριν από το σημερινό φιλικό με τη Rapid Viennis και έβγαλε αποστολή με 3 απόντες και 2 νέα πρόσωπα.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
6: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
5: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Έτσι, μια βραδιά σεισμός.
6: 2,5 και εγώ περιμένω.
5: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
6: Αν ήταν μια...
5: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
6: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
7: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
8: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
8: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
7: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
11: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
12: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
16: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
15: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
16: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
15: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
16: Με πολύ γλυκιά γεύση.
15: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
16: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
15: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap. Η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
16: ManCap. Από την εταιρεία Carvelas AVE. Με την εγγύηση του οίκου Sakata.
17: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
18: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
19: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
21: Ερωτόκριτος.
22: Πόσο ψηλά για να ανέβεις, ανθρώπε θα κατέβεις.
21: Ερωτόκριτος.
22: Πάντα για...

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειον Άξος Ύφνος, Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολης Σέρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου.

0: Φεύγουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
5: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
4: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
5: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-0-24-218.
4: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα.
7: Θλιμμένη, πάντα θλιμμένη χαραμυγή.
6: Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
7: Να στραψουν οι ορίζοντες.
6: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι.
7: Δεν πήραν οι γόνιες φωτιά.
6: Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας για τις ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Εκλογές την άνοιξη του 27 είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Εντοπίστηκαν παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική, με τη φοροδιαφυγή να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Με 17 βουλευτές μένει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές αυξάνονται σε 47. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Πτώση στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.490 μονάδες. Ο Τραμπ απειλεί με νέους βομβαρδισμούς, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Διαρροή υδροφθορικού οξέως από πλοίο στην Αμβέρσα του Βελγίου, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο 28 εργαζόμενοι.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Μακαρόνι Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ Γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Kellogg's παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό Γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν τον αέρα, τον αέρα έρχομαι στη μέση του σπιτιού σου για να σε πάρω αγκαλιά, να νιώσω τους παλμούς σου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
4: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
4: 2:30 και εγώ περιμένω.
3: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
4: Αν ήταν μια...
3: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
4: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεροπορικά.

0: μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή Ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ο Δαιπονής, να μου το λες να κλαίω εγώ για σένα, για δεν μπορώ να τα θωρώ τα μάτια σου κλαμμένα.

0: Θεμιστόκριτος.
1: Ήθελα να μου να μου να νερό ολόγρο να σε κάμω. Μη μου διψάσεις και ποτέ φίλο σου πέσει χάμω.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
8: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
7: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
8: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
7: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
8: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
8: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
7: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
8: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
7: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
8: Runner και Tronix.
7: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
13: Ακούστε
12: λύση.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος στους 87,9. Πάνω απ' όλα Ερωτόκριτος.
1: Έλα και πες μου σ' αγαπώ στον τάφο μου απάνω. Να αναστηθώ, να σηκωθώ, να μην ξαναποθάνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε! Καλό!
5: Δεν υπάρχει!
6: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου!
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok!
6: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι!
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα.

0: ζεστή κόκκινο χρώμα.
1: Με πολύ γλυκιά γεύση.
0: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
1: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
0: Τι άλλο να ζητήσεις? Man Cup. Η πιπεριά φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
1: Man Cup. Από την εταιρεία Carvelas AVE. Με την εγγύηση του οίκου Sakata.
2: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Ερωτόκριτος.
7: Ο το παντέρμο τέριασμα που το έχει κάνει η φύση. Ώρα τσιδυνατής βροχής. Ο ήλιος να πορήσει.

0: μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ακούστε κάθε μέρα, όλη τη μέρα, Ερωτόκριτος.
1: Μη φεύγεις, γιατί φεύγουν από πάνω μου τα θάρρη. Φίλε καλέ και μπιστικέ του πόνου σημισάρι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη εμφάνισαν ξαφνικά ρογμές, με τους ενίκους να ανησυχούν για τη στατικότητα των κτηρίων και να ζητούν απαντήσεις από το ελληνικό μετρό για τις εργασίες που γίνονται στην περιοχή από το Μετροπόντικα. Για την υπόθεση διατάχθηκε κατεπίγουσα έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια στη Βόρεια Εύβοια Παρέστη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στην περιοχή, σημειώνεται ότι ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για 2 ολόκληρα χρόνια. Ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων για τη Μαρφίν χαρακτήρισε τις συλλήψεις αυθαίρετες, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία στερείται στοιχείων ταυτοποίησης των κατηγορουμένων, επισημένοντας ότι ένας εκ των εντολέων του βρισκόταν στη φυλακή κατά τον χρόνο τέλεσης της επίθεσης. Επιπλέον τονίστηκε ότι η αστυνομία έχει αποτύχει επανειλημμένως στο παρελθόν να ταυτοποιήσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, αιτήματα αναβολής υπέβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχής το ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
11: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Πακλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς οστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νέσκαφέ κλασίκ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο, 4.90. Νερό Ρούβαση Εξάδα, 1.58. Σαμπουάν Ούλτρεξ, 360 ml, 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες, 5.11. Υγρό Πιάτον Φέρι, 654 ml, 2.68. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28.93.0-23.555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
16: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
8: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
7: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
8: Για μισή κι εγώ περιμένω.
7: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
8: Αν ήταν μια...
7: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
8: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.

0: με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

χάλια δε, χωρίς τα χάλια σου. Και δε χωρίς τα χάλια σου που σε πληγές γεματί. Καρδιά μου τσώστε να χτυπάς, μη μου ζητάς αγάπη και δε χωρίς τα χάλια σου

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε χλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αυτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Τώρα με περιμένει κι όλο τι καρτέρω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δούνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
9: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
8: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
9: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
8: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
9: Με πολύ γλυκιά γεύση.
8: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
9: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
8: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρινής που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
9: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
10: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα.
11: Φλιμμένη, πάντα φλιμμένη χαραμυγή.
10: Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
11: Να στραψουν οι ορίζοντες.
10: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι.
11: Δεν πήραν οι γόνιες φωτιά.
10: Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 23 1044.
11: Ό,τι σκεπάζει ο ουρανός, όπου ο ήλιος μοιάζει.
10: Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τ' αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη εμφάνισαν ξαφνικά ρογμές, με τους ενίκους να ανησυχούν για τη στατικότητα των κτηρίων και να ζητούν απαντήσεις από το ελληνικό μετρό για τις εργασίες που γίνονται στην περιοχή από τον Μετροπόντικα. Για την υπόθεση διατάχθηκε κατεπίγουσα έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στα εγγένειά του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλιας στη Βόρεια Εύβοια παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στην περιοχή. Σημειώνεται ότι ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για 2 ολόκληρα χρόνια. Ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων για τη Μαρφίν χαρακτήρισε τις συλλήψεις αυθαίρετες, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία στερείται στοιχείων ταυτοποίησης των κατηγορουμένων, επισημένοντας ότι ένας εκ των εντολέων του βρισκόταν στη φυλακή κατά τον χρόνο τέλεσης της επίθεσης. Επιπλέον τονίστηκε ότι η αστυνομία έχει αποτύχει επανειλημμένως στο παρελθόν να ταυτοποιήσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, αιτήματα αναβολής υπέβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών την Πακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών την Πακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
10: στις καλύτερες τιμές.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
10: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
9: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
10: Για μισή και εγώ περιμένω.
9: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
10: Αν ήταν μια...
9: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
10: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8
7: 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
13: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
17: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

Όταν ξυπνώ κέρα μου, κάθε πρωί όταν ξυπνώ, και το σταυρό μου κάνω. Και το σταυρό μου κάνω να μην περάσει δίχως σου μια μέρα παραπάνω.

για μένα ναι σου πουν, ας τι να λένε εξάντως. Ας τι να λένε εξάντως, ρουφιάνοι γεννηθήκανε και κάνουν τη δουλειά.

Και να τσι εσύ χωρέσει ο θιός, εγώ δεν τη νυχτήρω. Εγώ δεν τη νυχτήρω γιατί καμά πολλές φορές το λάθος να γεγείρω. Μη μου ζητάς συγχώρεση, μη χάνεις τον καιρό σου. Μη χάνεις τον καιρό σου, μα τώρα πια δε συγχωρείς ούτε τον άπατο σου. Ανεπονείς αλάργο μου, μονάχη στη σιωπή σου. Μονάχη στη σιωπή σου χαίρομαι που δεν βρίσκομαι στη θέση τη δική σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Στο Ηράκλειο με αναμετάδοση στο ραδιόφωνο σας για όλο το νομό Ηρακλή και το νομό Λασιθίου. Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο κολοσσέοι ραδιοφωνικές σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας από το Καστέλι, από την Κίσα μέχρι τη Σιτία. Καλώς ορίσατε. Στέλιος Μπικάκης, απαγορευτικό.

Είναι λοιπόν Τετάρτη 15 το Ιούλιο στην καρδιά του μηνός. Καλές διακοπές, γιατί δηλάξει κοινάνε τώρα οι διακοπές. Και το μήνα αυτό, αλλά και τον επόμενο και το μεθεπόμενο βέβαια. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα πέρα για πέρα. Καλή βραδιά να περάσετε.

Ναι, κύποτες, καλησπέρα σε καλή μου φίλε Γιώργη Κουγεράκη. Εδώ από τα Κορτίδη, καλησπέρα λέει, καλή εκπομπή. Καλησπέρα στο Βόλο, Νίκη Πολούζη, καλώς ορίσατε. 28-210-40-140 και απόψε ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο άλλος στο κινητό γράφει με το μήνυμα και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34.

Μια καλησπέρα και στην Πόπη που λέει καλησπέρα Κώστα Καθοδόν. Επιστρέφουμε από την παραλία με την παρέα μέχρι να πάμε σπίτι, λέει συντονισμένοι στο κεντρικόραμα. Καλή εκπομπή, να είστε καλά. Καλή ξεκούραση. Μια καλησπέρα και από το Ηράκλειο, από το Τιμπάκι, από την καλή μας φίλη την κυρία Μαρίκα. Για όλη τη ραδιοπαρέα που ακούει Ερωτόκριτο και κεντρικόραμα, την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλησπέρα, Αντρέα, στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα εκεί στην Κουφή. Κουφή. Νεκτάριο Σαμόλη έχει επιλέξει ο φίλος από το Ρέθυμνο. Είναι ο Σάλτος. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, και απόψε να είστε εδώ στην παρέα μας, στα Χανιά, στο κριτικό ράμα, παιδιά.

Ένα κυρούλα που έχει κανένα από τα Χανιά εδώ λέει: καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Όλοι τα ακροατήρια που ακούει κριτικό όραμα και ερωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, με την αγάπη μου και σε όλη την οικογένειά της. Θέλει Αναστάση Μπούχλη, βεβαίως.

Ήταν ο Σάλτος Νεκτάριος Σαμόνας. Μια καλησπέρα και από τη χώρα των Σφακιών. Από το Μανώλη λέει καλησπέρα, σε ακούω από τα Σφακιά. Καλή εκπομπή, φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε εκεί, Σαμό, από τους κορυφαίους Κισαμίτες Βιολάτορες και από τα καινούργια του τραγούδια, Στρατής Καράκης, πιωμένος ποιητής.

0: Και να ακούσουμε μια κυρία που μας ακούει από την Πελοπόννησο, από την Νεάπολη Ακουανία. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλό πρόγραμμα.
0: Ευχαριστώ
1: να
0: πάρα πολύ. Τι λέει η Νεάπολη σήμερα?
1: Εντάξει, μικρά πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, χαλάρα λίγο, είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα.
1: Είναι και με τα λίγα.
0: Μας ακούτε στο ραδιόφωνο, έτσι.
1: Στο ραδιόφωνο, ναι, ναι. Ναι.
0: Είναι
1: πολύ καλά.
0: Μολάους, εκεί Σπάρτη κοντά είναι.
1: Όχι, είμαστε 2 ώρες.
0: Α, 2 ώρες από εκεί,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σας ακούω εγώ καλά.
0: Μ' άρεσε την άλλη φορά που επικοινωνήσαμε προχθές και μου είπατε είμαστε απέναντι.
1: Ναι, απέναντι.
0: Απέναντι, ακριβώς.
1: Όταν είναι ο καιρός καλός και έχει ορατότητα.
0: Ναι, είμαστε απέναντι. Βέβαια. Ελπίζω
1: απλώς
0: η συγκοινωνία δεν είναι. Μπορούσε να είναι καλύτερη συγκοινωνία, να μπορεί και ο κόσμος για το Σαββατοκύριακο να έρθετε, να ερχόμαστε. Ναι, εκεί υστερούμε λίγο. Πιστεύω η ναυτιλιακή εταιρεία να φτιάξει καλύτερα τα δρομολόγια, να μπορεί ένας και ο Χανιώτης και ο Πελοποννήσιος να έρθει για ένα τρίμερο, γιατί έχω ακούσει όμορφες
1: συμμορφιές. Το φτωχό δεν τον κοιτάει κανένας.
0: Τι να κάνουμε, υπομονή, αφαιρώνεται κάπου ιδιαίτερα?
1: Όχι, θα ήθελα να ακούσω αν είναι εύκολο.
0: Πείτε με, ευχαρίστως.
1: Το φεγγάρι και τα αστέρια μου θυμίζουν εσένα που λέει, αλλά τώρα δεν ξέρω ακριβώς ποιος το τραγουδάει.
0: Θα το ψάξω να το βρω.
1: Αλλά αν δεν μπορείτε, ένα άλλο οποιοδήποτε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ την
1: στο
0: αγάπη μου.
1: Σας.
0: Σας ευχαρίστώ την αγάπη μου. Εκεί στην Νεάπολη Λακωνία, στην Πελοπόννησο που μας ακούτε. Ευχαριστώ
1: να είστε
0: πάρα
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Καλή σας, σας. Καλό πρόγραμμα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Να πω το κριτικό ρεύμα, καλύβει όλα τα παράλια εκεί στην Πελοπόννησο, Γήθιο, Σπάρτη, Λακωνία. Κατευθείαν στο ραδιόφωνο.

0: Η κυρία Σοφία που ακούσαμε από την Πελοπόννησο, από την Νεάπολη Λακωνίας. Πάμε στο Ηράκλειο, στην κυρία Εύα μας, στην πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλά είμαστε εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ, αφού σας ακούω
1: και εγώ χαίρομαι.
0: Και εγώ, είναι μεγάλη μου τιμή και όλοι που μας τιμάτε εδώ στις εκπομπές.
1: Ο Μανώλης θέλει, λέει, με το Λιλικάτσι το...
0: Δροσουλίτες.
1: Δροσουλίτες.
0: Και το τραγούδι που ξεχάστηκα, το επόμενο...
1: Η Ρούλα μας θα καλησπερίσουμε, τον κύριο Δημήτρη, τη σύζυγό του... Το Σωμαροστελή και όλο τον κόσμο που αγαπούμε.
0: Έτσι είναι. Όλο τον κόσμο.
1: Ρούλα, ξέρεις εσύ ότι θα βάλεις για τη Ρούλα μας.
0: Βέβαια, ξέρω.
1: Ρούλα, μας έχει η στράτα τη ζωή. Τη ζωή, σ' απόσταση μεγάλη. Μα από το νου δεν πρόκειται η σκέψη να σε βγάλει. Πολλά φιλάκια, Ρούλα μου. Καλό σου βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία
1: Εύα. Κωνσταντίνε μου, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Χαιρετισμούς και στο Μανώλη.
1: Σ' ακούει και από αυτόν.
0: Να είναι καλά. Σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Κώστα.

0: Όσοι θέλετε και στον αέρα, τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά σε αυτή την εκπομπή και την παρέα. Πάμε και στην Τόνια μας επίσης. Μας ακούει η Τόνια μας στην πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα, Τόνια.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε απόψε?
1: Λοιπόν, το τραγούδι που θέλει η κυρία από την Πελοπόννησο είναι το για να σε βοηθήσω.
0: Ναι.
1: Είναι του Στέλιου του Πικάτσι στα Νυχτέρια.
0: Τα Νυχτέρια.
1: Ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είσαι η καλύτερη ενημερωμένη και είσαι η δύναμή μας. Δεν το συζητώ. Εκπομπές χωρίς την Τόνια δεν γίνεται. Δεν το συζητώ.
1: Πάμε να αφιερώσω σε εσένα πρώτα με την αγάπη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αγάπη και η εκτίμηση είναι, το ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Στην κυρία Εύα, στον Νίκο, στη Μαρία, στο Μανώλη, σε όλη την οικογένεια της κυρίας Εύας, να είναι πάντα καλά.
0: Και εσύ,
1: Τόνια μου. Στο Δημήτρη, στο Μόδη. Και σε όλο τον κόσμο που
0: σε ευχαριστώ. Χωρίς. Την αγάπη μου στο Ηρακλείο, Τόνια μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
0: Κρητικόραμα από τα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο κορυφαίες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους μουσικά και την Κρήτη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί μας ακούτε και εκτός Κρήτης, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνουμε την παρέα μας, απλά τα πράγματα σε αυτήν την εκπομπή. Λίγα λόγια, πολύ μουσική και καλή παρέα. Το επόμενο για την παρέα του Μανώλη εκεί στο Ηράκλειο. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η καλή φίλη Τασία από τον Αποκόρονα, από τις Βρύσες. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή από τις Βρύσες. Καλησπέρα και στο Λουκά το Σκαμνάκι, τον καλό φίλο εδώ στα Χανιά. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να έρθετε στην παρέα μας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο το Λεκάκι, τον Μανώλη το Λεκάκι, όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου. Θαλασσοπούλη μου γλυκό.

0: Και πάμε εδώ στα Χανιά, σε ένα όμορφο χωριό του, το Χανίου του Αποκόρνα συγκεκριμένα. Και απόψε στο Γαβαλοχώρι, στον Αντρέα το Μαρκάκη, τον αδερφικό φίλο. Καλησπέρα, Αντρέα μου.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Τι γίνεται απόψε.
1: Δόξα το μεγάλο δύναμο, φίλε.
0: Είσαι αισιόδοξο άτομο και πάντα μας μεταδίδεις αυτή την άβρα σου και τη θετική σκέψη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλία σου προσωπικά.
1: Εσύ, ρε φίλε, είστε το ίδιο. Είστε ένα ωραίο άτομο. Χάρηκα που σε έχω γνωρίσει.
0: Και εγώ, φίλε, να είσαι καλά.
1: Εύχομαι να ταιριάξουμε να κάνουμε παρέα τώρα.
0: Καλό έχουμε κάνει, κακό δεν έχουμε κάνει ανθρώπου. Έχουμε τη σύνδεσή μας καθαρή. Επομένως, όλα καλά,
1: αυτό,
0: φίλε.
1: Αυτό, ναι. Φίλε, είμαστε 100%.
0: Η μεγάλη υπόθεση να κοιμάσαι το βράδυ στο σπίτι σου με τη συνείδησή σου καθαρή είναι μεγάλη υπόθεση. Ιδιαίτερα και στις μέρες μας. Αφιερώνεις κάπου, φίλε.
1: Φίλε, σε όλο το ακροατήριο, βάλε του Παπαδάκη του φίλου μου όσα ταξίδια με το νου.
0: Στο υπόσχομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: την αγάπη μου στο Γαβαλοχώρι από Κόρονα.
1: Καλή εκπομπή, να σε καλά.

και βγάζουμε ορισμένα τηλέφωνα γιατί δεν τα βγάλουμε όλα, δεν θα κάνουμε και εκπομπή. Η Μαρία από τα δικαστήρια, από τα Χανιά λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Πάντα λέμε κριτικό όραμα και Κώστα Κουβεράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία.

Και η Σοφία που μας ακούει εδώ στα Χανιά επίσης λέει καλησπέρα Κώστα. Συγχαρητήρια την εκπομπή, λέει, και πάντα να κλείνει τη μέρα με μια θετική σκέψη. Όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα, αύριο είναι μια νέα αρχή για όλους μας. Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά, ευχαριστώ. 28-210-40-140. Να πούμε καλησπέρα και στο Νατσαλένιο και στο Ηράκλειο. Στο Γιώργη που μας ακούει εκεί στην Παπαναστασίου. Για όλους που μας ακούτε και στο Ηράκλειο και στο Λασίδι και στο Ρέθυνο και στα Χανιά, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Αναστάσεις Μπούχλης, η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά το αφιερώνει στην κυρία Εύα, στο Μανώλη της, σε όλους που ακούνε Κριτικόραμα και Ερωτόκριτο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο.
1: Το τεχνικό γραφείο Νικόλαος Τζιρτζιλάκης, τυχιούχος πολιτικός μηχανικός και συνεργάτης μηχανική, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τις ανάγκες κάθε σας ακινήτου. Ειδικευόμαστε στην παροχή ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, τακτοποίηση αυθερέτων, τοπογραφικές εργασίες και άδειες μικρής κλίμακας. Επιπλέον, σας παρέχουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτων.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
8: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
10: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: φυλάει ο θάνατος.
1: Μια καλησπέρα, είμαστε και η κυρία Μαρία από το Λασίδι, από την Ιεράπετρα. Λέει καλησπέρα από την Ιεράπετρα, καλή εκπομπή, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλησπέρα και στη Λεωχριά Αμάρη, Ρέθυμνο, στο Σωμαροστελή. Θέλει κάτι συγκεκριμένο, το αφιερώνει για όλη τη ραδιοπαρέα που ακούει Ερωτόκριτο και Κρητικόραμα. Καλησπέρα φίλε Σωμαροστελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ήταν ένα στρατάκι εκεί που κλαίνει η τίμια. Καλησπέρα και από την Αθήνα, από το Μοσκάτο, από την Άννα Μαρία που λέει: Καλησπέρα, Κωστή. Καλή εκπομπή. Ενώντα εργασία, πάντα καλύτερη παρέα με το κριτικό ράμα. Σε ακούω, λέει, από το ξεκίνημα τη εκπομπή. Τώρα μπόρεσα να στείλω το μήνυμά μου. Την αγάπη μου για όλου εμά που λόγω, λέει, τη οικονομική δυστοκία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, φέτο δεν θα έρθουμε στην αγαπημένη μας πατρίδα, αλλά μας κάνετε την καλύτερη παρέα και ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό είναι βέβαια και είναι οι ευτελεϊκές εταιρείες και όλοι αυτοί που εμπλέκονται με τον τουρισμό, τουλάχιστον σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να έχουν χαμηλά ναύλα, γιατί είναι και στα ύψη, είναι και η ακρίβεια που ταλαιπωρεί τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν το πορτοφόλι είναι στενά τα πράγματα. Τουλάχιστον τα εισιτήρια να μείνουν σταθερά, ή αν κάποιες μειώσεις, κάποιες προσφορές, για να μπορούν και οι άνθρωποι που ζουν εκτός Κρήτης να έρθουν στο νησί μας, στους γονείς, στους συγγενείς, και να κάνουν και εκείνοι τις διακοπές τους. Για την κυρία Σοφία που το έχει επιλέξει, Νυχτέρια Στέγιος Μπικάκης, μας ακούει στη Νεάπολη Λακωνίες, εκεί στην Πελοπόννησο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και εκεί.

0: Να και ένας άλλος αγαπημένος φίλος στην παρέα μας εδώ από τη Σούδα από τα Χανιά, 30 φυλάκι Σπύρος. Καλησπέρα Σπύρο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά φίλε μου, έχεις και την καλησπέρα του Σωμαροστελή από τη Λεωχρία, από το Αμάρι.
1: Και από μένα θα του πεις μεγάλη, μας ακούει, μεγάλη, ήδη. Μεγάλη. Μας ακούει,
0: ναι,
1: καλησπέρα,
0: ναι, ναι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σμίξουμε μια μέρα με τηλέφωνα τουλάχιστον να τα λέμε.
0: Θα σμίξουμε και από κοντά όλοι, κάποια στιγμή και πιστεύω
1: κοντά,
0: τα δύο ραδιόφωνα να φροντίσουν να κάνουμε μια παρέα όλοι, ναι.
1: Δεν το ξεχνώ, να το κάνουμε.
0: Σε ευχαριστώ καλέ μου φίλε, την αγάπη μου στη Σούδα.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ, ευχαριστώ.
1: Yeah.

Καλησπέρα και στα ταξί εδώ στα Χανιά που είναι πάντα συντονισμένοι στο κριτικό ρεύμα. Καλές διαδρομές. Καλησπέρα Νίκο. Επιστρέφω λέει από το Ρέθυμνο, συντονισμένο στο κριτικό ρεύμα, μέχρι να έρθω λέει στην πιάτσα στα Χανιά. Καλή εκπομπή, καλή

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν στα Χανιά, στο Κρητικό Όραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Οι δύο κορυφαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώνουν μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, από την Κίσαμο, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτή, αλλά και τον υπόλοιπο πλανήτη, γιατί βλέπω και Αμερική. Γεωργία Καλλιτεράκη, καλησπέρα. Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη. Βαγγέλη Περιλάκη, Νορβηγία. Μανώλη Κουρουπάκη στη Νέα Υόρκη, ξεντεμένα μας παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνουμε την παρέα μας, μονοπολούμε τον χρόνο και την αγάπη σας και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και απόψε να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή επιλογή. Διπλές καρές Γιάννης, ο Πασίς, η Βρουβογιάννης. Για το Χρήστο εδώ στο Πασακάκι στα Χανιά. 28-210-40-140 για να έρθετε κι εσείς στην παρέα μας, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε. Λίγο υπομονή, θα μεταδώσω όλες τις επιλογές που έχετε επιλέξει μέχρι στιγμής.

0: Και πάμε την Μπάκη η Νότια εκεί στο αγαπημένο την Μπάκη στο Ηράκλειο, στην κυρία Ευγενία. Καλησπέρα. Τι κάνουμε σήμερα?
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, την κυρία Μοντικάκη, την παρέα του Μανώλη του Γιαννακάκη, που γιορτάζει ο Μανώλης του Γιαννακάκη. Ο Μανώλης του Γιάννη να ζητώνουμε ο γιος. Όλη την παρέα.
0: Όλοι που γιορτάζουν, λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Παρέα, όλη την παρέα. Και να βάλει και τη Μαρίκα τα Σκολιδάκια και όλη την παρέα που τις φίλες. Και να βάλει ένα τραγούδι για τη Μανώλη του Γιαννακάκη, την παρέα που έχουν γενέθλια.
0: Καλώς, όλα τα τραγούδια για τα παιδιά που έχουν εκεί γενέθλια.
1: Ένα τραγούδι να διαλέξει να το βάλει για αυτή την παρέα.
0: Για όλη την παρέα. Σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο Τιμπάκι, στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Και πάμε στο Ηράκλειο και στη Βιάνο. Τι κάνετε, καλησπέρα σας.
1: Καλά, καλά. Έχουμε πολλές μέρες να μιλήσουμε.
0: Χαίρομαι σ' ακούω.
1: Υπήρχε ένα προβληματάκι με την υγεία μου.
0: Μια χαρά σας ακούω, Αρχόντισσα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το βάζουμε κάτω. Όλοι
1: όχι,
0: κάτι αντιμετωπίζουμε.
1: Όχι, δεν χάνουμε το θάρρος μας.
0: Όλοι κάτι αντιμετωπίζουμε, το παλεύουμε. Με υπομονή και επιμονή και με τη βοήθεια του Θεού.
1: Να χαιρετήσω όλη την καλή μας παρέα, τις κυρίες από τον Τυμπάκι. Από το Ηράκλειο, από τη Βιάνο, από τα Αρκαλοχώρια, από όπου μας ακούνε, από την Κρήτη, από όλα τα Χανιά. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους φίλους του Ερωτόκριτου που έχουμε επικοινωνία και μου έχουν συμπαρασταθεί. Αφάνταστα, έχω πάρει άπειρη αγάπη από όλους τους φίλους και αυτό είναι ένα μεγάλο πράγμα
0: αυτό
1: να
0: είναι.
1: Έχεις δίπλα σου.
0: Μπράβο, στις μέρες μας είναι ένα μήνυμα που υπάρχει ανθρωπικά.
1: Ναι, βέβαια, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωριζόμαστε και όμως
0: είναι
1: υπάρχει
0: μεγάλη
1: μεταξύ μας μεγάλη επικοινωνία και συμπαράσταση.
0: Το θεωρώ μεγάλη τιμή αυτό, αξιοπρέπεια,
1: ναι,
0: μεγάλη.
1: Ναι, μεγάλη και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους. Δεν βρίσκω λόγια να τη ευχαριστήσω. Την κυρία Εύα που με πήρε προλίγου και μου έδωσε μεγάλη λοφάρος για το προβληματάκι που
0: όλα
1: έχω.
0: Όλα καλά θα πάνε με τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη των ανθρώπων θα πάνε
1: ένα,
0: όλα καλά.
1: Δεν ήταν βέβαια τίποτα, αλλά μένα μου βγήκε κακό.
0: Εντάξει,
1: ένα μικροχειρουργείο και λοιπόν την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου ιδιαίτερα και θα της πω φίλος που είναι αληθινός, αητός μπορεί να γίνει σε κάθε δύσκολη στιγμή κουράγιο να σου δίνει. Έτσι ακριβώς νιώθω
0: έτσι
1: τώρα με τις φίλους μου.
0: Να σας ακούω, δύναμη είστε, Αρχόντισσα.
1: Και να το σε βάλω ολονός, την αγάπη μας κανόνες, εμείς δεν θα βάλουμε, είναι ο Κουχλινός ο Αντώνης το λέει νομίζω. Λοιπόν, να το αφιερώσω σε όλους τους καλούς μας φίλους και σε όλη την παρέα.
0: Καλή ανάρρωση και καλό ξημέρωμα.
1: Και εσείς να είστε καλά, καλές εκπομπές, καλή βραδιά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ρώσει τι χαρές μου.
0: Οτιδήποτε αντιμετωπίζει ο καθένας δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Όπως υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχει και η λύση, το άλλο το εύκολα, το δύσκολα. Με υπομονή και επιμονή και με τη βοήθεια του Θεού. Και καλό είναι να ανάβουμε και ένα κεράκι, να κάνουμε και το σταυρό μας στην καθημερινότητά μας. Είναι η δύναμή μας, είναι η ελπίδα. Όχι μόνο όταν έχουμε ζόρε. Αυτά βρήκαμε και από τους παππούδες, τους γονείς μας, την πίστη μας, την πατρίδα μας, την οικογένεια. Αυτά τα τρία πρέπει να τα φιλάμε σαν κόρη οφθαλμού.

0: Να και ένα όμορφο χωριό εδώ στα Χανιά, η Βλαχερονίτισσα. Εκεί υπάρχει ο Παλιόμηλος, μια ταβέρνα με προϊόντα δικά του, του Αντρέα. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα. Καθημερινά ανοιχτά, να την επισκεφτείτε, να κάνετε και μια βόλτα εκεί στη Βλαχερονίτισσα, στον Παλιόμηλο.
1: Να κάνω το σταυρό μου.
0: Ποιότητα λοιπόν και στο φαγητό μας και στις σχέσεις των ανθρώπων, ακόμα και στα ραδιόφωνα που ακούμε.

Και μετά το Γιάννη Σοπασίου, οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, ο Σομοροσταλής από το Αμάρι από τη Λεωχριά έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Για όλη τη ραδιοπαρέα τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο από τις 10. Ο Θοδωρής μου στείλει ένα μήνυμα, λέει: Καλησπέρα, Κωστή. Είμαι εδώ στο Φόδελε, σε ακούω καμπάνε, έρχομαι στα Χανιά, λέει. Επαγγελματίας οδηγός, καλή επιστροφή, γιατί υπάρχει και κίνηση. Είναι τώρα που είναι και οι μέρες. Είναι και τα έργα αυτά που γίνονται. Λίγο δυσκολεύουν τη ζωή μας. Θέλει υπομονή, γιατί και τα νεύρα και η αγανάκτηση δεν έχουν καλά αποτελέσματα. Οι αρμόδιοι να το δουν λίγο, γιατί όσο περάσουμε και στον επόμενο μήνα που θα είναι περισσότερη κίνηση, κάτι να κάνουν, να κάνουν και τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη, και τον τόπιο και των επισκεπτών. Ποιο κύμα φαίνεται η χαρά.

0: τη κόραμα 93,8.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Ω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Και μετά λοιπόν τον Δημήτρη Βακάκη πάμε στις Γούβες Ηρακλείου. Καλησπέρα, τι κάνετε απόψε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Λέω καλά, αλλά δεν είμαι καλά.
0: Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Είμαστε άνθρωποι με θετική σκέψη. Καλά είμαστε, μια χαρά σας ακούω και εσάς. Δόξα τω Θεώ θα λέμε. Θα λέμε ότι υπάρχουν και χειρότερα.
1: Δεν είμαι καλά, αλλά
0: μια
1: λέω
0: χαρά
1: καλά.
0: Είστε, μια χαρά.
1: Το είπε ένας φίλος μου.
0: Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
1: Λοιπόν, θέλω να πω μερικά παραδείγματα. Είπατε δυο-τρεις λέξεις ότι η θρησκεία, η οικογένεια, πατρίδα. Αυτά τα τιμούσε ο άντρας μου. Επέρασα μια ευχάριστη ζωή που είμαστε μαζί 86 χρόνια. Χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Τώρα είμαι πολύ θλιμμένη, αλλά θέλω να ακούω τους φίλους μου, να χαιρετήσω την Κατερίνα από τη Βιάνο, την Ευγενία που με αγαπούν πάρα πολύ και όλους τους φίλους, να μην λέω όλους, τον κύριο Σαμαροστελή,
0: όλοι τον κύριο Ιδρύο Πανουράκη,
1: όλους όσους μας ακούνε. Αλλά θέλω να παραδειγματιστείτε με τη ζωή που ζούσε ο άντρας μου, να πω μερικά πενάδια όπως έζησα σε αυτή η κοινωνία με ένα άγιο άνθρωπο. Λείπεις, μα μέσα στη σκέψη μου τα έργα σου θυμούμε, γιατί ήσουν το παράδειγμα στον κόσμο αυτό που ζούμε. Μόνο με ταπεινότητα εζούσες στη ζωή σου. Είχες μεγάλη υπομονή και αγάπη στην ψυχή σου. Θρησκεία, οικογένεια, πατρίδα εκτιμούσες. Και ό,τι μας έδωσε ο Θεός πάντα δοξολογούσες. Πάντα τις 10 εντολές τηρούσες στη ζωή σου. Σίγουρα στον παράδεισο θα βρεις και την ψυχή σου. Ήσουν ο ήλιος και το φως σε όλη σου τη ζήση. Γι' αυτό στη μαύρη σκοτεινιά εσύ είχες φωτίσει. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
0: Να είμαστε καλά και να αγαπάμε τους ανθρώπους που μας λείπουν. Οι ανθρώποι μας βλέπουν από ψηλά, νοηρά είναι κοντά μας και πιστεύω ότι κάποια στιγμή, αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη, δικαίωμα του καθένας, κάποια στιγμή θα σμίξουν οι άνθρωποι τα αγαπημένα από. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Είναι δικαίωμα του καθενός να έχει μια γνώμη, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Και να είμαστε καλά, να τους θυμόμαστε. Σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που το σκέφτονται.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Προσέχουν την πατρίδα, τη θρησκεία και...
0: Καλό ξημέρωμα στις Γούβες Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είμαστε καλά. Και πάμε στον κορυφαίο βιολάτορα της εποχής μας, το έχετε επιλέξει, για τον Παντελή στην Κίσα μου. Μυρίζει ο κόσμος και ο Ντουνιάς από τον Αντώνη το Μαρτσάκη.

Πολλές φορές το λέω ότι η παράδοση δεν είναι μονάχα η μουσική, είναι η συμπεριφορά, είναι η ανθρωπιά, είναι οι πράξεις. Αυτό μας καταγράφει, ούτε τα χρήματα, ούτε το οντίσιμό μας. Είναι οι πράξεις του καθενός. Αυτό αποδεικνύουν, αυτό καταγράφει και αυτό αποδεικνύει και το χαρακτήρα του καθενός. Αυτό που μας δίδαξαν οι γονείς μας, το σεβασμό. Να είσαι πρώτος στη χαρά και στη λύπη του συνανθρώπου σου, όπου μπορεί κανείς να βοηθάει, και ιδιαίτερα στις μέρες μας που δυσκολεύονται αρκετοί άνθρωποι, είναι το σημαντικότερο. Όλα αυτά είναι ένα μέρος της παράδοσης. Μην κοιτάζουμε μόνο το θάμνο και να αφήσουμε το δάσος. Παράδοση δεν είναι μονάχα μουσική, είναι η συμπεριφορά, είναι η ανθρωπιά και προπαντός ο σεβασμός. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.

Καλησπέρα μου και σε ένα αγαπημένο φίλο εκεί, τον Ποντικογιάννη, στο Πασαλιμάνι, στον Πειραιά. Καταγωγή από τα Χανιά, αγαπημένος φίλος ο Ποντικογιάννης. Για τον Πειραιά, Πασαλιμάνι.

0: FM 98. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Έτσι είναι τα πράγματα, ζωντανά μας ακούτε και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης 15 του Ιουλίου 26 από τα Χανιά, κριτική ώρα με 93,8 για τον νομό Χανή και τον νομό Ρεθύμνης. Ζωντανά μας ακούτε και στο Ηράκλειο, για το Ηράκλειο και το Λασίθι, Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε ενώνουν μουσικά τις δυνάμεις τους και την Κρήτη μας αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στα δύο ραδιόφωνα που μου δίνουν το μικρόφωνο και είμαι στην παρέα σας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να περάσουμε καλά, το έχουμε ανάγκη. Δροσουλίτες, Λιλικάκης Ανδρέας, για το φίλο το Μανώλη και τη μητέρα του, την κυρία Εύα, εκεί στο Ηράκλειο που το έχουν επιλέξει.

0: των μύθων.
1: Έχουμε και άλλη μια αγαπημένη φίλη της παρέας μας, την κυρία Μαρίκα από το Τιμπάκι, από το Ηράκλειο. Τι κάνετε απόψε, καλησπέρα.
2: Πολύ καλά είμαστε. Πάντα. Εδώ στην δροσιά, σ' ακούμε.
1: Χαίρομαι γιατί μας δίνεις, μας μεταδίδεις μια θετική.
2: Περαστικά να πούμε στην κυρία Κατερίνα που δεν ήξερα εγώ, γιατί τώρα πάμε και στη θάλασσα βέβαια και δεν παρακολουθούμε όπως πριν το ραδιόφωνο. Και περαστικά.
1: Σε όλο τον κόσμο περαστικά.
2: Σε όλο τον κόσμο.
1: Η Παναγιά μαζί τους.
2: Θα διαβάσω μερικές μαντινάδες από του Ηλία του Φανουράκη στο βιβλίο. Πολύ αγαπούσα τη γυναίκα του και μου αρέσουν αυτές τις μαντινάδες. Να τις αφιερώσω σε όλους τους ακροατές μου.
1: Σας ακούω, κύριε Μάρκα.
2: Του Κρητικόρου μου και του Ερωτόκριτου. Λοιπόν, θα μου πες ότι μ' αγαπάς, να ξέρεις τη χαρά μου. Ήλιος καυτός εγίνηκες, φως μου στην παγωνιά μου. Αίμα που να ανεξίτηλο, θα πάρω από την καρδιά μου. Για να σου γράψω σ' αγαπώ, ώστε να ζω κερά μου. Την αγκαλιά σου πάρε με, τα αστέρια να ανεβούμε. Από όλους κι όλα μακριά, αμοναχή να ζούμε. Χίλιες φορές το σ' αγαπώ, θα στο επαναλάβω. Γιατί κοντά σου μπόρεσα χαρά να καταλάβω. Μεγάλη λέξη σ' αγαπώ και δεν την εσβήνει ο χρόνος. Μα είναι κρίμα αυτό κι αν είναι κρίμα να τη δεις σε δυο καρδιές συγχρόνως, Κωνσταντίνε. Και μια τελευταία.
1: Ναι, σ' ακούω.
2: Όχι αν χτυπούν τα κύματα, μικρή μου, μη φοβάσαι. Άγκυρα την αγάπη μας, την έχω και κρατάσαι.
1: Κυρία Μαρίκα, σας ευχαριστώ. Είσαστε
2: υπέροχοι. Σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό ξημέρωμα στο Τιμπάκι. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστούμε,
2: Κωνσταντίνε, που μας κρατάς παρέα.
1: Εσείς με τη συμμετοχή σας κάνετε και τη ζωή μας και την εκπομπή μας όμορφη και σας ευχαριστώ.

Οι δρασολίτες λοιπόν, Λυκάκης Ανδρέας, 20 λεπτά μετά τις 10. Μια καλησπέρα μας στέλνει και από τον Αλίκαμπο, ένα όμορφο χωριό του Αποκόρουνου. Ο Γιώργης λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή από τον Αλίκαμπο Αποκόρουνου και από όλη την παρέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και στο Νεκτάριο που μας ακούει και εκείνο στην Αλφά εκεί στο Μιλοπόταμο στο Ρέθυμνο. Σας ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Καλησπέρα και στη Βασιλική που λέει καλή εκπομπή Κώστα, η Βασιλική μας ακούει εδώ στα Χανιά. Θέλω ματωμένα φεγγάρια, Μιχάλη Κουνάλη, για ένα άντρα λέει που με βασανίζει πολύ και για σένα με πάρα πολύ εκτίμηση, σε ευχαριστώ πολύ. Ενημερωτικά τις γυναίκες δεν τις βασανίζουμε, τις προστατεύουμε και τις φροντίζουμε. Μιχάλης Κουνάλης και ματωμένα φεγγάρια.

Καταπληκτικός Μιχάλης Κουνάλης, οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30. Καλησπέρα, Σταύρο, εδώ στα Χανιά. Καθοδόν ο Σταύρος, τώρα σχολάει από το χώρο της εργασίας του. Κάποιοι σκονάτε. Καλή ξεκούραση, καλή δύναμη, καλό ξημέρωμα και να αναμένουμε μια καινούργια ημέρα που είναι πρωτομπυλών και ευελπιστούμε ότι θα είναι καλύτερη από αυτή που διανύουμε τα τελευταία της λεπτά. Για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας για την επικοινωνία μας μέχρι τις 11, να έρθετε κι εσείς στην παρέα μας, μονόδρομο στο 28-210-40-140. Το επόμενο και για την παρέα του Σπύρου που μας ακούει καθοδόν εδώ για την Κίσα μου, έχουν επιλέξει το επόμενο από Νίκο Στρατάκη. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30, μην το κουνήσει κανείς από τη θέση του και σε λίγο πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο ημίρο της εκπομπής στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
2: Τι έγινε βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
1: Η σκούπα χάλασε.
2: Και τη σκάς.
0: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30.
3: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
6: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
5: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
6: 2:30 και εγώ περιμένω.
5: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
6: Αν ήταν μια...
5: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.

0: Μίλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
1: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
2: Ξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: 10, 40, 140. Καλησπέρα και στο Χρήστο εδώ στα Χανιά. Έχει επιλέξει ένα αγαπημένο τραγούδι από ένα πολύ αγαπημένο άνθρωπο, Μανώλης Κονταρός. Μου λείπει ο πατέρας μου. Για όλους εμάς που μας

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Μια εκπομπή που είναι ειδικά φτιαγμένη για τη νύχτα και για όσους ξενατιζούν, κάνουμε την παρέα μας από τη μία μπάντα της Κρήτης μέχρι την άλλη. Κρητικό Ράμα στα Χανιά 93,8, Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας ανατολικά και δυτικά και αντιστρόφως. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που έχετε επιλέξει για το φίλο τον Αποστόλη, που και εκείνος μας ακούει εδώ στην παρέα μας στα Χανιά. Έχει επιλέξει τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Ζαβαρακατρανέι, μια ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, λάμα.

Και μετά τον Αρχάγγελο της Κρήτης, τον Έμνηστο Νίκο Ξυλούρη, συνεχίζουμε ένα ακόμα τραγούδι. Λίγο που σας αποχαιρετήσω. Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο αγαπημένος φίλος ο Μπαϊράμο το Ιβαλί. Λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή το Ιβαλί. Να σε καλά, καλέ μου φίλε, αγαπημένε φίλε. Να πούμε καλησπέρα και στον Νίκο εδώ στα Χανιά που έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι για τη Φωτεινή και για το φίλο του λέει τον Αποστόλη και για την εκπομπή. Σε ευχαριστώ. 28 210 40 140 ως επιτοπλίστων για τα μηνύματα μέχρι το φινάλε. Γιάννης Χαρούλης. Έλα, έλα, πάρε με, πάρε με.

Και δεν ξεχνάμε, αύριο σας στέλνω μετά τις 8 και 10 συντονισμένοι εδώ στο Κρητικό Ράμα στα Χανιά και στο Ηράκλειο στον Ερωτόκριτο. Είναι ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα, Μανώλης Λεκάκης. Απίστευτο χιούμορ, σωστή ενημέρωση. Κάνουμε και την πλάκα μας σε αγαπημένα πρόσωπα που έχουν γενέθλια, γιορτή. Είναι ειδικός ο Μανώλης. Γενικά η καλή μέρα από το πρωί. Φαίνεται αυτό φροντίζει ο Μανώλης ο Λεκάκης. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 και 10 βγαίνει στον αέρα. Και εδώ στα Χανιά τον ακούμε μονοπολί την πρωινή μας ενημέρωση. Αλλά και στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη. Έτσι και αύριο σας θέλω συντονισμένους λίγο μετά τις 8 και 10. Και όπως λέει και ένα σοφό γνωμικό λαός, όλα τα καλά κάποτε γιώνουν, έτσι και απόψινή εκπομπή, υπόψινή παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ που για 2 ώρες ολόκληρες μονοπολούσαμε το χρόνο και την αγάπη σας και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε τη μεριά μας να περάσουμε ένα όμορφο 2 ώρο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο το Λεκάκη, το Μανώλη το Λεκάκη, τον Ερωτόκριτο και στο δικό μας σταθμό εδώ στο Κρητικό Ράμα που χάνει τους 2 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Κάναμε την παρέα μας από τη μία μπάντα της Κρήτης μέχρι την άλλη αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Να είμαστε καλά. Υγεία, υγεία, υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται με υπομονή και επιμονή και με τη βοήθεια του Θεού. Ξεπερνάμε τους κοπέλους της ζωής. Εμείς καλά να είμαστε. Το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, από τον Κώστα Γουβεράκη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ρώτησε τ' άστρα του ουρανού. Ρώτησε τ' άστρα του ουρανού. Ρώτησε τ' άστρα του ουρανού. Κι εκείνα θα σου πω.

0: Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις χρυσές χορδές.
1: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που...
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς, τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς και τα μαλλιά μου χρώμα. Παλιές φωτιές κι αν έσβησα, παλιές φωτιές κι αν έσβησα, εσύ, εσύ

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως θαρεύω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα.
3: Θλιμμένη, πάντα θλιμμένη χαραυγή.
2: Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
3: Να στραψουν οι ορίζοντες.
2: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 23 1044.
3: Ό,τι σκεπάζει ο ουρανός, όπου ο ήλιος νοιάζει.
2: Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την οσίνη κούπα ήμωνε μπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από τένα γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως θα σφακιά το πολεμό. Το κάνω πέντο σάλι, το κάνω πέντο σάλι, το κάνω πέντο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τη ζω την κάθε μου στιγμή με συντροφιά τη σκέψη και με κλειστά τα μάτια μου πηγαίνω όπου με
2: θέλεις. Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη, αγάπη για την παράδοση.

0: του σπαθιού μου.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

του στραβού η πατρίδα. Γρανά λιβάδια, ζωνιανά αξό και Άγιο Μάμα. Να βρω ανθρώπου τη τιμή και του γλεντιού συνάμα. Να κατεβώ στην Αλφά στον αγιασμένο τόπο. Γέννησε το μουντόκο στα ξαθέρι.

Надія Їро та Ханя, Пальохора Кудура, Шкопусто Бучуренідо, на пес Яшко Мадура. Και στη Γραβούσα να βρεθώ συνάμα στο Καστέλι, από βγάλε το Χάρκαλι το ναύτι το Γκουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας του γέρο Βενιζέλο, Στεφάνι για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο αλίκιανο κι ως τα μεσκλά θα φτάσω, Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Ασίγωνια από κόρονα Ήμπρος και κομιτάδες, και καλή κράτη στα σφακιά να λέμε μαντινάδες. Να πούμε και ριζίτικα με σφακιανούς παρέα, και μπαλωθιές να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με βγαλέ μέσα στο ξεροστέρνι, στη λύρα του χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο Ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει, να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι Μπαξεβάνι. Και με Τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε, Γεράσιμο Μανιά Κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.

τη στράτα μου ίσα πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μούλι. Χρέος τιμής και σεβασμός για τον Κωστή Φραγκούλη.

Τογκάζαν τζάκι Κρήτη μου, άνθρωπο το γραμμάτο. Γέννησε στο Δομήνικο, συνάμα τον κορνάρο. Θεέ μου κι αξιώσέ μου το, τα χνάρια τος να πάρω.

0: δω τσιφίλους όλους. Ρίζα Καστέλη θράψανο, Μουχτάρο κι Αποστόλους. Στο μονοφάτσιο λινιχτής θα κάνουμε καντάδες. Στο Χαρακά, στο Σόκαρα, στα Σίμι, στα Τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, Ασίτες και Χρουσόνα. Θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα κι αγώνα. Του Γαργανούριο, Ντεγρικό, τη μέρα κλό παρέα. Αναστορούμε τα παλιά, τα χρόνια τα ωραία. Τσιμαντινάδες, τσικορφές, το Γιώργη Βουλγαράκι. Με το Θανάση Σκορδαλό και το Μανδαλενάκι. Και να πατήσω το ιερό, τσιμέσαρα στο χώμα. Να ακούσω κλάδου ποντιλιές και του λαγού ακόμα. Με Λεσανού και Γαλιανού, Σκεβάκι Σταυρουλάκι. Του Ρε Μαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι. Του Ρε Μαντώνη, του Μπαξέ και του Σύφο Γιωργάκι. Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει. Σαν τραγουδό τον πόνο μου με Καστέλο Λευτέρη.
1: Κρήτη μου η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι μία.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Ερωτόκριτος.
7: Καμιά φορά από τις υπολές, από ο καιρός ορίζει, θέλω να ξανασμίξουμε να δω αν με γνωρίζει.
6: Αναπνεύστε το άρωμα της Κρήτης όλες τις εποχές, μόνο στον Ερωτόκριτο.

0: καλά.
1: Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της. Η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: συμβαίνει.
1: Στους 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πάνω και από τον πατέρα μου βάζω τον κάθε φίλο και στέκομαι στο πλάι του σαν τον πνιγάρι σκύλο.
0: Έρωτας για την Κρήτη, πάθος για τη μουσική του τόπου μας. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα αγιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι τα θέλω μου βουβά και δεν γρικούνται ντύπη και βγαίνει κάθε γέλιο μου ομάδι με τη λύση.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ που τόσα σ' αγαπώ εκατάλησα κοντά σου, φαντάσου πόση αμοναξά αισθάνομαι μακριά σου.